νεότερους που επιμένουν λαϊκά. Και στην Πάνη Βαροπόλης Κερμανίδης με τον Χρήστο Κοτσόνη, το μόνιμο συνεργάτη του, διασκευάζουν μια ανατολίτικη μελωδία. Τα μαύρα μάτια σου αλλιώς.

1975 και στη Σονόρα με ερμηνευτή το Θοδωρή Κάτσαρη, ο Άκης Πάνου ηχογραφεί τα σοφά μισόλογα του.

Στην Πάνιβαρ ο Σπύρος Αγοραίος ξέρει να διαλέγει τραγούδια και με το δικό του τρόπο να τα κάνει μεγάλες επιτυχίες.

Πάντα στην Πάνιβαρ, ο Βαγγέλης Περπινιάδης ηχογραφεί τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, του δικού του παρελθόντος. Και τα jukebox παίρνουν φωτιά.

Στην Πολυφών ο Κώστας Κόλλιας τραγουδά, Τάκη Σούκα και Ηρακλή Παπασιδέρη και γίνεται γνωστός ανά το Πανελλήνιο λίγο πριν το μοιραίο φινάλε του.

0: Κάπου σε μια γωνιά της Αθήνας υπάρχει μια ομάδα που ξέρει την αλήθεια και τη λέει. TV χωρίς σύνορα. tvxs.gr. Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία με το Στέλιο Κούλογλου.
1: Λαμπτήρες LED. Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 95% από την American LED. Οικολογικός, επαγγελματικός και οικιακός φωτισμός. Χοντρική λιανική. Έως και 50.000 ώρες διάρκεια ζωής. Ενεργειακής κλάσης Α με περισσότερα από 700 είδη για όλες τις εφαρμογές φωτισμού. Μειώστε τώρα το λογαριασμό του φωτιστικού σας ρεύματος έως και 95%. American LED. Ελάτε σε εμάς και θα σας αλλάξουμε τα φώτα. Απλά βιδώστε τις και εξοικονομήστε έως και 95%. Λεωφόρος Κηφισίας 100 Μαρούσι. Ενημερωθείτε για το franchise. 210 80 210 50. American LED. Τελεία GR.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
3: Τόσα καλοκαίρια.
2: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
4: Κάπου σε μια γωνιά της Αθήνας υπάρχει μια ομάδα που ξέρει την αλήθεια και τη λέει. TV χωρίς σύνορα. tvxs.gr. Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία με το Στέλιο Κούλογλου.
5: Λαμπτήρες LED. Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 95% από την American LED. Οικολογικός, επαγγελματικός και οικιακός φωτισμός. Χοντρική λιανική. Έως και 50.000 ώρες διάρκεια ζωής. Ενεργειακής κλάσης Α με περισσότερα από 700 είδη για όλες τις εφαρμογές φωτισμού. Μειώστε τώρα το λογαριασμό του φωτιστικού σας ρεύματος έως και 95%. American LED. Ελάτε σε εμάς και θα σας αλλάξουμε τα φώτα. Απλά διδώστε τις και εξοικονομήστε έως και 95%. Λεωφόρος Κηφισίας 100 Μαρούση. Ενημερωθείτε για το franchise. 210 80 210 50. American LED. Τελεία GR.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Άσματα που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα, ξεχωριστά και λατρεμένα. Ένα σεριάνι στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού, από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας.

Βρισκόμαστε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου ο Γιάννης Ντουνιάς ηχογραφεί μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, ανάμεσά τους και το grand, ανάμεσά τους και αυτό το grande πραγματικά ζεϊμπέκικο του Νίκου Καρανικολά.

και από τους Δαλκάδες του Νίκου Καρανικόλα. Στη μελαγχολία του Γιάννη Καραμπεσίνη. Ερμηνεύει η Μέρη Μαράτη.

Λίγο νωρίτερα, το 1966, η Μέρη Μαράντη σε γοντάριζε το Μιχάλη Μενιδιάτη σε ένα άλλο μεγάλο σουξέ του Γιάννη Καραμπεσίνη.

και από το 1966 στο 1969, όπου ο Στέλιος Καζατζίδης τραγουδά Απόστολο Καλδάρα και Ευτυχία Παπαγιανόπουλου.

Σκαρφαλώνοντας τα χρόνια, φτάνουμε στο 1972, όπου ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, σε μουσική δική του και στίχους του Κώστα Βίρβου και μέσα από το άλμπουμ «Ουράνιο Τόξο», τραγουδά.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Σε αυτή την πόλη.
7: Σε αυτή την πόλη.
6: Ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
6: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
9: Δεν

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.
1: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
2: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όλεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί. Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
5: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Τέρμα για μένα οι παρές στα ξενύχτια. Τέρμα για μένα οι αλητίες στα μεθύσια.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
1: Σε αυτή την πόλη,
5: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
6: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Σε αυτή την πόλη,
6: σε αυτή την πόλη
5: ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
5: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Φάμονες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ τις νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γυρνούνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνια.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα και ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια. Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια
3: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
1: Σε αυτή την πόλη,
4: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
5: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμεινόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Σε αυτή την πόλη,
10: σε αυτή την πόλη
9: ακούμε Ρυθμός Radio.
11: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
9: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός, τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
0: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
2: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Με μια μικρή καθυστέρηση, η μεγάλη κερκίδα μόλις ξεκινά, 7 και 5 λέει το ρολόι μας. Σήμερα 10 Μαΐου, όπου είναι και η μέρα της μητέρας, η γιορτή της μητέρας, Mother's Day, όπως είναι ευρέως γνωστόν σε αυτή τη χώρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Ευλογία να έχεις ακόμα τη μητέρα σου, για όλους εμάς που την έχουμε. Και βέβαια, για όσους δεν την έχουμε, για όσους δεν έχουν τη μητέρα τους, την ευχηθούμε να είναι καλά εκεί που είναι. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ρυθμού. Όντως, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Εντάξει, Mother's Day σήμερα, εύχομαι να περάσανε μια όμορφη ημέρα μαζί με την οικογένεια, μαζί με τις μητέρες, με την οικογένεια, όλοι μαζί. Τι καλύτερο από αυτό.
0: Σίγουρα, αλίμονο. Να δούμε λίγο την αγωνιστική δραστηριότητα των Αυστραλιανών πρωταθλημάτων, καθώς βρισκόμαστε ήδη για ό,τι αφορά το A-League.
1: Το A-League στην ημιτελική φάση.
0: Στα ημιτελικά και μάλιστα οι πρώτοι αγώνες παίχτηκαν, όπου θα δούμε σε λίγο τα αποτελέσματα και την έκβαση των αγώνων αυτών. Από εκεί και πέρα είχαμε στο OFC Pro την Ελλάς να μπαίνει δυναμικά στην προκριματική φάση των play-off, τέλος πάντων, για μια θέση στα ημιτελικά.
1: Στην ημιτελική φάση.
0: Δεν είναι ακριβώς ημιτελική φάση, είναι play-off για να μπει στα ημιτελικά. Η Ελλάς όμως με 2-2 στα πρώτα δύο από τα τρία παιχνίδια που έχει να δώσει, έχει εξασφαλισμένη θέση στα ημιτελικά της.
1: Στα ημιτελικά, δεν είναι σε play-off τέταρτος με πέμπτος, μπαίνει αυτομάτως στη θέση του στα semifinals.
0: Από εκεί και πέρα θα τα δούμε και αυτά. Ευελπιστούμε και εύχομαι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου σήμερα, να έχουμε τον εκ των προέδρων της South Melbourne Ελλάς, Βασίλη Παπαστεριάδη, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε στη Νέα Ζηλανδία, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί.
1: Ενώ προχθές βρέθηκε και στο Olympic Village μαζί με τον Ανδρέα το Μεζουρίνη για να παρακολουθήσουν το
0: ντέρμπι
1: Αλέξανδρος Ελλάς, που μόνο ντέρμπι δεν ήταν, ας πούμε, ποδοσφαιρικά, αλλά ωραία ατμόσφαιρα. Ετοίμασε ήδη η
0: διοίκηση. Τι κόσμο είχε, Νίκο, το ντέρμπι?
1: Θα είχε περίπου στα 1200 άτομα.
0: Εντάξει, δεν ήταν άσχημα.
1: Δεν ήταν άσχημα, ήταν μια ωραία βραδιά. Είχε, ας πούμε, μουσική. Πάρα πολλά ετοίμασαν οι άνθρωποι του Αλεξάνδρου για το ντέρμπι.
0: Ο αγώνας αυτός, ο οποίος ήταν και το community shield, τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ με αυτό.
1: Και νομίζω όλοι διαφωνούν, Αλέκο, με την έκβαση. Ή το κάνεις, ας πούμε, ως
0: σαν ένα κτίριο Max πριν
1: ξεκινήσει η σεζόν, αλλά όχι
0: τώρα, during the season.
1: Και ήταν κάτι που το κάνανε και πέρσι, νομίζω. Δηλαδή, ο κόσμος δεν το θέλει αυτό το format. Διαφωνούμε όλοι, αλλά
0: δεν ξέρω ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που η Football Victoria έχει οδηγηθεί σε κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, εγώ το βρίσκω λάθος και νομίζω λάθος το βρίσκει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, θα δούμε την πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Εκτός από τον Αλέξανδρο, κερδισμένη, η μεγάλη κερδισμένη ήταν και η Όκλη, ήταν και το Όκλη. Το μεγάλο κερδισμένο ήταν και το Όκλη, το οποίο μάλιστα άγχωσε λίγο τους φιλάθλους του. Κέρδισε 2-0 με 2 γκολ στις
1: καθυστερήσεις
0: και στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ήταν και στο 93 και πάνω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε.
1: Ενώ αντίθετα, για την ομάδα του Παγκυπρίου, είδαμε οδυνηρή ήττα από την ομάδα της Melbourne City Νέων. Βαριά ήττα για την ομάδα του Παγκυπρίου. Ναι, είχε, ας πούμε, απουσίες λόγω τραυματισμών ο προπονητής ο Γιώργος ο Κατσάκης, αλλά εντάξει, δύσκολα
0: το,
1: να...
0: Το σκόρ είναι,
1: πάρα πολύ βαρύ το ήττα.
0: Εγώ απλά να προειδοποιήσω τον κόσμο, γιατί δεν είναι το μοναδικό σκορ που εξέπληξε, υπάρχουν και άλλα μεγάλα σε έκταση σκορ που θα δείτε. Τα σκορ που θα ανακοινώσει λίγο ο Νίκος Κομινάκης δεν αφορούν το water polo, αφορούν έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Θα τα ακούσετε σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι.
1: Ειδικά στην VPL 1 μεγάλα σκορ, και στη VPL 2 που είχαμε μεγάλα σκορ εκεί, με τη Μόβεν επικρατεί εκτός έδρας της
0: Kings City. Ωραία, λοιπόν, θα δούμε την πλήρη εικόνα του NPL, των VPLs και State Leagues. Έχουμε και Doherty Cup να ξεκινά η έκτη προκριματική φάση, η οποία είναι ένας γύρος πριν τον τελικό κρίσιμο γύρο που θα βγάλει τα 4 ή 5 εισιτήρια που οδηγούν στην τελική φάση του Australia Cup. Θα δούμε λοιπόν το πρόγραμμα με τον Νίκο.
1: Το πλήρες πρόγραμμα, γιατί έχουν ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αυτή την Τρίτη.
0: Αυτή την περίοδο, βέβαια, να πούμε καταρχήν ότι στα ρεπορτάζ θα είναι ο Στέλιος Γεροντάρας και ο Τάκης Βίγκος, αλλά επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να ακούσουμε και τον Νίκο Κιτσάκη, καθώς θα γίνει μια αναφορά σε μια άσχημη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Καλογύρου, υπήρξε ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, αλλά υπήρξε σημαντικός προπονητής, ιδιαίτερα στα Juniors. Ο Νίκος ξέρει τα περισσότερα. Απλά εγώ να πω ότι η χρυσή φουρνιά του Port Melbourne είχε βγει με προπονητή τον Στράτο Καλογύρου.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε τώρα για παίκτες όπως Παλατσίδης, Τσολάκης, Ντουράκοβιτς, Ζήνη, έχω μια εντύπωση, και πιστεύω μου διαφεύγει και κάποιος άλλος, αλλά είναι παίκτες που φόρεσαν τα χρώματα της Εθνικής Αυστραλίας, αντιπροσώπησαν, μάλλον κάποιοι από αυτούς αγωνίστηκαν στο εξωτερικό, και σίγουρα κάποιοι άλλοι αφήσαν το στίγμα τους ως ποδοσφαιριστές και μετέπειτα και ως προπονητές. Ήταν σημαντική η συνεισφορά του Στράτου Καλογύρου και ο καθηδρύν άτομο, το καθηδρύν άτομο, το άτομο μάλλον που μπορεί να μας μεταδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λίγα λόγια για τον Στράτου Καλογύρου δεν είναι άλλος από τον Νίκο Κιτσάκη.
1: Να πούμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του
0: Στράτου Καλογύρου, αλλά επίσης και στην Ελλάδα που ήταν ένα ζωντανό κομμάτι της Ιαννόλευκης. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι στα ρεπορτάζ, όπως είπα, Στέλιος Γεροντάρας, Τάκης Βίγκος, αλλά και Νίκος Κιτσάκης έκτακτα απόψε. Μάλιστα ο Νίκος έχει να μας διηγηθεί και μια ιστορία που είναι μοναδική, θα έλεγα, για τα πρότυπα, τα παγκόσμια πρότυπα, τα παγκόσμια έντυπα, και αφορά μια παλιά δεκαετία, δεκαετία 60-70. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μου ζήτησε να το ξυστορήσει εδώ μέσα από τη Μεγάλη Κερκίδα. Η μοναδική μας συνέντευξη, εφόσον επιτευχθεί, θα είναι αυτή με τον Βασίλη Παπαστεριάδη. Έχουμε τρομερή ανακοίνωση από την επίσημη Haldenberg United για ό,τι αφορά το
1: συμμετοχή της στο Asian Champions League 2,
0: που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό
1: παίρνει σάρκα και οστά, και μάλιστα έχουμε ανακοίνωση από την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και ας πούμε ανακοίνωση, μήνυμα προς τους φίλους. Ο πρόεδρος, ο Στάθης Τσαλικίδης, θα τα ανακοινώσουμε στην εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Και βέβαια έχουμε και Κώστα Σαρακίντση. Δεν ξέρω αν έχουμε Δαμιανό Τζαβέλα, που αξίζει να έχουμε αυτήν την εβδομάδα, γιατί ενώ Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 και υπήρχαν πολλά χαμογέλα στο στούντιο, το μεγάλο επίτευγμα να φύγει με 2 νίκες από την Ισπανία και πλέον να έχει κλειδώσει κατά κάποιο τρόπο την πρόκριση στα play-off, στο Final Four, που θα γίνει μάλιστα και στο ΑΚΑ, ήρθαν πανωτές 2 ήττες με κακές εμφανίσεις από τους πράσινους, και τώρα πλέον όλα θα κριθούν στην Ισπανία για το αν θα δουν πάλι οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην τρέχουσα περίοδο την ομάδα τους στο ΑΚΑ να διεκδικεί το 8ο, έχω μια εντύπωση, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή υπάρχει στεναχώρια στους κύκλους της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στην αντίστοιχη διοργάνωση, ευρωπαϊκή διοργάνωση, στο τελικό με ομάδα της Ουκρανίας. Θα έχουμε Δαμιανό? Αν όχι, ο Κώστας Ραγκίδης θα μας δώσει.
1: Ξέρω ότι ήταν, ας πούμε, ήταν άρρωστος με ίωση.
0: Το καλύβουμε εμείς το πολύ. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και με Κώστα Σαρακίντση, όπως ανέφερα, ελπίζω να ανέφερα, στη γνωστή σταθερή ώρα. Αυτά θα περιλαμβάνει σήμερα εκπομπή χωρίς χρονοτριβή. Νίκο, πάμε κατευθείαν στην αναγγελία των αποτελεσμάτων και ξεκινήσουμε με το ΕΛΙΚ.
1: Ναι, στο ΕΛΙΚ είχαμε τους ημιτελικούς αγώνες, First League, ημιτελικών αγώνων, όπου είχαμε Sydney FC Newcastle Jets 1-1, σκόρα για την ομάδα της Sydney FC ο Απόστολος Σταματελόπουλος, ενώ για την Newcastle ο Eli Adams. Και στο άλλο ημιτελικό είχαμε Auckland FC Adelaide United 1-1. Σκόρα για την Auckland ο Lachlan Brooks, ενώ για την Adelaide United ο Crawford ισοφάρισε. Για την Adelaide United ο Crawford ισοφάρισε. Πάμε στην NPL, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα για την 12η αγωνιστική. St. Albans Green Gully 1-0. Αλέξανδρος Ελλάς 4-0. Bentley Grange Παγκύπριος Melbourne City Neon 0-7. Oakley Cannons Dandenong Thunder 2-0. Preston Lions Dandenong City 1-0. Avondale Altona Magic 5-1. George Cross Hume City 2-4. Πάμε και στην VPL 1, όπου εδώ είχαμε και την απώλεια βαθμών για την ομάδα του Ηρακλή. Brunswick Juventus, Northcote City Ηρακλής 1-0. Brunswick City Leonidas, North Sunshine Eagles 1-1. Eltham Redbacks, Port Melbourne Νέα Ελλάς 8-0. Βαριά ήταν για την ομάδα της Νέας Ελλάς. Langwarrin Melbourne Knights 1-4, Bulleen Melbourne Serbia 0-0 και Western United Neon North Geelong 3-2. Στην VPL 2, όπου είχαμε Kilo Park Essendon Royals 1-0, Eastern Lions Altona City 0-2, Springvale White Eagles Werribee City 1-0, Moreland City Whittlesea United 1-1, Nunawading City Box Hill Pythagoras 1-0, Kingston City, Malvern 0-5 και Goulburn Valley Suns, Bayside Argonautes 3-1. Ήταν δυστυχώς για την ομάδα της των Αργοναυτών. Πάμε και στις κατηγορίες των State League. Αλέκο, όπου είχαμε στην State League 1 και στο βορειοδυτικό όμιλο Ballarat City, Yarraville Glory 3-2. West Vale Olympic, Western Suburbs Panhellenios, στο ελληνικό derby εκεί, 1-3. Upfield, Altona East Park, 2-1. Clifton Hill, Westgate, 1-2. Στον νότιο-ανατολικό όμιλο, South Springvale Aris, Dufton, 3-2. Στην State League 2 και στον βορειοδυτικό όμιλο, Northwest, είχαμε Mill Park, Unihill Eagles, 2-2. Ενώ στην αντίθετη όχθη στο South East όμιλο είχαμε Waverley City, Noble Park 2-5, Brandon Park, Chisholm 0-3. Νίκη για την ομάδα της Chisholm. Στην State League 3 και η μόνη αντιπροσώπηση που έχουμε εκεί είναι η ομάδα της Bentley Cobras, η οποία ευτυχώς, White Star Dandenong Bentley Cobras 1-3. Στην State League 4, Northwest, είχαμε το ελληνικό derby Keon Park, West Preston Antagoras, 1-0. Στο South East όμιλο είχαμε East Q Kings Domain, 2-2. Ενώ στην State League 5 και στο North West είχαμε Darabin Apollon, Moonee Valley Knights, 1-1. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι όλα τα αποτελέσματα από όλες τις κατηγορίες από το A-League, NPL, VPL 1, VPL 2 και State League. Ενδιαφέρον αποτελέσματα, βαριές ήττες για την ομάδα της Νέας Ελλάς, μεγάλη νίκη του Αλεξάνδρου 4-0, όπως και απώλεια βαθμών για την ομάδα του Ηρακλή και μεγάλη νίκη του Μόβεν επί της Kingston City εκτός.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στον Στέλιο Γεροντάρα, να δώσω το λόγο σε σένα και να μας πεις λίγα λόγια για το ντέρμπι, που δεν ήταν ντέρμπι όπως είπαμε στην αρχή, λόγω του ότι η Ελλάς δεν κατέβασε την πλήρης ομάδα, κάτι που έχει κάνει αρκετές φορές εφέτος, λόγω του ότι η φετινή της καμπάνια στο NPL συνδυάζεται με μια νέα καμπάνια που αφορά την νεοσύστατη διοργάνωση της FIFA, το OFC Pro, εκεί όπου όντως ομολογουμένως θα πηγαίνει καλά η Ελλάς. Θέλω να πω ότι να δούμε λίγα λόγια, έτσι ένα λεπτό πριν πάμε στο Στέλιο Γεροντάρα από το ντέρμπι. Βέβαια το Όκλι είναι στην κορυφή και σίγουρα έχει τα...
1: Να
0: βγάλουμε το Στέλιο πρώτα.
1: Θέλεις να μιλήσω πρώτα για το...
0: Ναι, αν θέλεις να πεις δύο λόγια μια και...
1: Ή βγάζουμε και την βαθμολογία.
0: Βγάλουμε τη βαθμολογία.
1: Να βγάζουμε και την βαθμολογία.
0: Κάνουμε το ρεπορτάζ παράλληλα με τον Στέλιο και με τον Τάκη αργότερα.
1: Ναι. Βγάζουμε βαθμολογία του NPL, όπου έχουμε πρωτοπόρος η ομάδα του Oakley Cannons με 26 βαθμούς. Ακολουθούν Αλέξανδρος και Hume City με 23, ενώ στην τέταρτη θέση η ομάδα της Avondale με 22. Στη πέμπτη θέση η South Melbourne Ελλάς με 21, ενώ κλείνει την εξάδα η ομάδα της Preston Lions με 17 βαθμούς. το οποίο και η Melbourne Σιρηναίων έχει 17 βαθμούς. Στην 8η θέση, Snowboards με 16, ακολουθούν George Cross και Bentley Grains Pankypros με 14. Στην 10η θέση, η ομάδα της Dandenong Thunder με 11 βαθμούς. Στην 12η, Altona Magic με 10. Dandenong City προτελευταία με 8, ενώ ουραγός και χωρίς νίκη στη φετινή καμπάνια, η ομάδα της Green Gully με 3 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ο Στέλιος Γεροντάρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αργότερα θα δούμε και τις άλλες βαθμολογίες, αλλά για την ώρα προέχει το ρεπορτάζ. Να τρέξουμε, γιατί έχει φύγει ο χρόνος. Καθυστερήσαμε και 5 λεπτά. Λοιπόν, ο Στέλιος είναι στη γραμμή. Να τον καλοδεχτούμε στην Μεγάλη Κερκίδα. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Λέγω. Καλησπέρα, Νίκο. Και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Να είσαι καλά. Νομίζω έχει και εσύ τη δική σου μητέρα, όπως όλοι μας δηλαδή, εγώ ναι. Και ο Νίκος,
2: ναι.
0: Να τις χαιρόμαστε,
2: ναι.
0: Υγεία και...
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο επιμέρους πιάτο, νομίζω ότι ναι. Ο σχολιασμός έχει να κάνει καθαρά με το NPL και να δούμε φυσικά...
1: Να ξεκινήσουμε με το Oakley.
0: Με το Oakley, και είναι και πρώτος στην βαθμολογία, διατήρησε την πρωτιά ναι. Με λίγο άγχος, καθώς... Επιτεύχθηκαν 2 γκολ στον αγώνα και τα 2 γκολ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Το Oakley μας έβγαλε την ψυχή που λέμε για να πάρει αυτή τη νίκη. Πέτυχε 2 γκολ στο 94 και στο 95 με τον Χάμψον και τον Νόλς. Ειδικά το δεύτερο γκολ του Νόλς με την επιστροφή του κιόλας ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Με τάκλιν έξω από την περιοχή, σουτ τάκλιν με λίγα λόγια,
1: ναι.
2: Και έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι.
0: Πανέμορφο γκολ όντως.
1: Ήταν σαν να γλίστρες εκεί που πήγε να τραβήξει σουτ, αλλά πήγε στο γάμα.
2: Αλλά το έπιασε καλά όμως. Ναι, ήταν πολύ αισιόδοξο ότι στην επιστροφή του άρχισε να σκοράρει. Ναι, εντάξει, δεν έχει. Να σχολιάσω τώρα τι πέρα από αυτόν το όλο το ζουμί ήταν τελικά όπως λέμε στο μπάσκετ τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Σωστά, σωστά. Και ήταν σαν είπα από το χρόνο, το Oakley φάνηκε καλύτερο στο γήπεδο, αλλά φάνηκε να δυσκολεύεται να κάμψει την αντίσταση της Thunder, η οποία ήρθε με στόχο να πάρει θετικό αποτέλεσμα, τελικά δεν της βγήκε. Γιατί προέκυψαν τα 2 νικητήρια γκολ στα τελευταία λεπτά. Αγχωτική αλλά σημαντική νίκη. Παράλληλα διατηρεί το Oakley στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
2: Διατηρεί το Oakley στην κορυφή με την καλύτερη επίθεση, τη δεύτερη καλύτερη άμυνα. Και ναι, προχωράει.
0: Σίγουρα.
2: Βέβαια για το Dandenong Thunder αρχίζουν και υπάρχουν ερωτηματικά. Ζώνουν φίδια με την ομάδα. Το μέλλον της ομάδας είναι αβέβαιο. Πολλοί ποδοσφαιριστές ενδέχεται να αποχωρήσουν από την ομάδα.
1: Αυτό ακούω και εγώ. Θέλω ότι
2: το ίδιο συμβεί και με τον προπονητή τον Μπίντι. Το οποίο θα δώσω και κάτι στον αέρα τώρα, αν και είναι ράδιο Αρβίλα ακόμα. Αλλά δεν είναι. Εμείς όταν έχουμε μια είδηση στον αέρα πρέπει να τη λέμε.
0: Και τώρα
2: ο καθένας μπορεί να την επιβεβαιώσει ή να την...
0: Άμα δεν είναι επιβεβαιωμένο, διαστευρωμένο, πες το, αλλά εντάξει, δεν θεωρείται είδηση. Αυτό απλά θέλω να διορθώσω μόνο.
2: Όχι, δεν θεωρείται είδηση. Εγώ είπα ράδιο Αρβίλα είδηση. Που σημαίνει ότι θα πρέπει ή να την επιβεβαιώσουν ή να πούν ότι δεν ισχύει. Γιατί ακούγεται σε πολλούς κύκλους. Ο Πίντικ να βρεθεί ας πούμε στον Μπέντι.
0: Αυτό είναι λίγο, είναι ταρακούνημα μεγάλο, γιατί τίθεται θέμα τεχνικής ηγεσίας, δηλαδή μετά το 07 στον Παγκύπριο. Αυτό θες να πεις?
2: Δεν ξέρω, για να συζητιέται το όνομα του Πίντικ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα και τι γίνεται.
1: Και δεν είναι μόνο του
2: κάποιος από τον Μπέντι που τόσα χρόνια παρακαλάμε στην εκπομπή να βγει κάποιος από τον Μπέντι να μας λέει κάποιες ειδήσεις. Το έκανε κάποτε ο πρόεδρος ο Ρέλος, μετά κρατούν σιγή ηχθείως. Άρα και εμείς δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε ειδήσεις και λέμε ότι το ράδιο Αρβίλα, αυτό που μαθαίνουμε από τους γύρω-γύρω κύκλους.
0: Είναι
2: αν θέλουν να επιβεβαιώσουν ή να μην επιβεβαιώσουν κάτι, ας βγούνε στα τηλέφωνα να μας πούνε.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω δεν είναι μόνο ακούγεται το όνομα του Πύρικ Στέλιο, είναι και παιχτών που ίσως έχουν αποχωρήσει παιχτών από την Θάντα.
2: Ναι.
0: Και φαντάζομαι
2: και ειδικά
0: ότι
2: τον Visa Player.
0: Φαντάζομαι ο βασικός λόγος είναι στενεύει ο οικονομικός κλειός, ξαφνικά στα μετά.
2: Με όλα αυτά που ακούστηκαν πέρυσι και γίνανε κάποιες περαιτέρω τέλος πάντων έρευνες,
1: ναι,
2: άρχισαν να φεύγουν και να σκορπάνε αυτά τα ποντίκια από το πλοίο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Ντάντα και ο Θάντα βρίσκεται σε δινή θέση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί
2: θα φανεί,
1: είναι μόνο ένα βαθμό.
2: Είναι
1: ένα βαθμό πάνω από την θέση του υποβιβασμού. Και και να σκεφτούμε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι η 13η αγωνιστική, είναι τα μεσά τη σεζόν. Τελειώνει ο πρώτος γύρος και μετά μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο.
2: Να πούμε ότι το Όκλι πηγαίνει στο Dandenong City για το επόμενο παιχνίδι, όπου θα προσπαθήσει να κρατήσει τα πρωτεία, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, ενώ η ομάδα του Παγκυπρίου δέχεται την ομάδα του Αλεξάνδρου Παρασκευή βράδυ, η οποία ο Παγκύπριος καλείται να βρει ας πούμε μια λύση. Κοίταξε, έχει κακά αποτελέσματα, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, βαριές ήττες από την ομάδα του Παγκυπρίου τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Καλείται να βρει, ας πούμε, μια λύση. Εντάξει, θα δούμε.
2: Τώρα δεν ήθελα να μιλήσω για το τέλος πάντων, ήταν πολύ βαριά η ήττα του Μπελεγκρίνς. Αλλά δεν ήθελα εγώ να μιλήσω τώρα για αυτό το επόμενο παιχνίδι, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
1: Καλά.
2: Και δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρχει φυγή ή κάποια τέλος πάντων εξέλιξη πριν από αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ή μετά από αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
2: Πάντως εξελίξεις θα υπάρχουν. Τώρα ελπίζω να διαλέξουν το σωστό momentum για να κάνουν τις απαραίτητες εξελίξεις και ενέργειες, για να μην έχουμε τραγελαφικά πράγματα.
1: Ναι, και νομίζω είπαμε πολύ βαριά ήταν, η οποία συνδυάζεται με τους τραυματισμούς που έχει η ομάδα του Παγκυπρίου, αλλά το ότι η ομάδα της Melbourne City, εφόσον η ανδρική ομάδα τέλειωσε τις φετινές υποχρεώσεις, κατέβασε όπως και στο παιχνίδι του Αλεξάνδρου 5 παίχτες από την ανδρική ομάδα, οι οποίοι είναι νέοι παίχτες στην Melbourne City, νέων youth, για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Και είδαμε ότι ο Μεμέτης, ένας παίχτης που συχνά παίζει στην Melbourne City, στην ανδρική ομάδα, έβαλε 4 γκολ στο προχθεσινό παιχνίδι με τον Παγκύπριο. Αλλά ό,τι και να πεις είναι βαριά ήττα. Το 7-0 είναι μεγάλη, είναι βαριά.
2: Όπως βαριά είναι και τη Θελάση ήττα, και όπως είπες και εσύ, κατέβασε πολλούς νέους παίκτες. Δικαιώθηκα για άλλη μια φορά αυτά που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Δύο καρπούς για σε μία μας χάλη δεν χωράνε. Λογικό είναι στο ένα από τα δύο να πέφτει, πώς το λένε, η απόδοση. Όχι η απόδοση, δεν πέφτει η απόδοση, απλά δεν μπορούν να έχουν την απόδοση που θέλουν.
1: Ναι.
2: Και έτσι μοιραία έρχονται τα αποτελέσματα αυτά που έρχονται. Το οποίο για μένα, το έχω ξαναπεί, δεν είναι ωραίο για το NPL. Δεν είναι καθόλου ωραίο.
1: Αυτή η εικόνα δεν είναι καθόλου ωραία. Όλοι περιμένουν ένα δυνατό ντέρμπι, ενώ εντάξει,
2: τώρα οι δικαιολογίες που θα ακούσουμε.
1: Πηγαίνοντας στο γήπεδο Στέλιο, ήξερα ότι εντάξει, η Ελλάς δεν θα ήταν πλήρης σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ήταν
1: ένας αγώνας
2: ως σαν τυπικής
1: διαδικασίας.
2: Εσύ Νίκο, πήγαινε στο γήπεδο σαν φίλος του, είσαι ένας φίλος του Αλεξάνδρου που πήγαινε να δει στην ομάδα σου. Ο φίλος τώρα της Ελλάς που πηγαίνει να δει στο γήπεδο την ομάδα του, ξέροντας αυτές τις συνθήκες, και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, θα μπορούσε να του πει ο κύριος Παπαστεργιάδης που θα τον έχετε μετά, ρωτήστε τον. πώς νιώθει ο φίλαθλος της Ελλάδας μετά από αυτά τα τραγελαφικά αποτελέσματα που φέρνει στο MPL.
1: Κοιτάξτε.
2: Και ρωτήσω τον, πώς νιώθει ένας φίλος της Ελλάδας.
0: Κοιτάξτε, σκέφτονται
2: καθόλου.
0: Σίγουρα ο Βασίλης Παστεριάδης μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Από την στιγμή δεν μπορεί να πάρει θέση για τους φιλάθλους της Ελλάδας. Καταλαβαίνω όμως τη σκέψη σου. Αυτό
2: αλλά σίγουρα ακούει γκρίνια.
0: Αυτό
1: άλλο και νομίζω είναι κάτι που, εντάξει, είναι κάτι που προβληματίζει, ας πούμε, τους φίλους της Ελλάδας. Εντάξει, μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο. Εντάξει, όλοι μας έχουμε φίλοι που υποστηρίζουν τη Αθμεόπινη, την Ελλάδα, και έχουν, ας πούμε, εκφράσει τους προβληματισμούς τους για την αλλοπρόσαλη εικόνα. Εντάξει, αλλά...
2: Αλέκο, Νίκο.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, την Παρασκευή μίλησα, γιατί έτυχε στον Brandon Park που είχα πάει εγώ να δω το season, την Παρασκευή το βράδυ. Πέτυχα κάποιους συνάδελφους της Ελλάδας, γνωστούς μου, με τους οποίους μίλησα. Θα μείνεις πολύ λόγο τώρα. Η ουσία ήταν ότι μου είπαν ότι ναι, το ξέρουμε, κατεβάζει δεύτερη ομάδα και γι' αυτό δεν πάμε και στο γήπεδο. Τι να πάμε να δούμε. Ναι, μεν από την άλλη, η άλλη ομάδα στα νησιά πέρα πάει πολύ καλά, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε. Δηλαδή, η μία πάει καλά, δεν μπορούμε να τη δούμε. Η άλλη δεν πάει καλά, δεν πάμε να τη δούμε. Πες με εσύ τώρα, αν είναι αυτό ποδόσφαιρο ή αν είναι αυτό λύση.
0: Ναι, είπαμε. Να ξεκαθαρίσω κι εγώ για μία ακόμα φορά τη δική μου άποψη να πω. Να αναφέρω τη δική μου άποψη και σφαιρικά θα τα αναφέρω όλα. Η Ελλάς, όπως είπαμε, μετά την αποπομπή της από το NSL, επιδίωξε να αγωνίζεται στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Το επιχείρησε κάνοντας 3 αιτήσεις στο A-League, δεν πέτυχαν. Κινήθηκε κυρίως η Ελλάς για την δημιουργία της Β' Εθνικής και άνθρωποι στον κόλπο της Ελλάς, όπως ο Τόμ Κάλλας, όπου ίδρυσε την AFC και προχώρησαν κάπως τα πράγματα. Δημιουργήθηκε το The Championship, εντάξει, και προσπάθησε να διεκδικήσει και εκεί την παρουσία της, και την ίδια στιγμή παρουσιάστηκε σαν μια ευκαιρία. Της προτάθηκε προφανώς να αγωνιστεί σε αυτό το OFC Pro, το οποίο σε ενδιαφέρον δεν έχει αυτό που ίσως θα περίμεναν περισσότεροι, και εγώ, ας πούμε. Συγκεκριμένα να πω ότι στον αγώνα με το Auckland ο κόσμος ήταν πολύ ελάχιστος, και στο δεύτερο της παιχνίδι, που ήταν νικηφόρο επίσης, δεν υπήρχε καν κόσμο στο γήπεδο, δηλαδή πρέπει να υπήρχαν από την πίσω πλευρά. Το θέμα είναι, από τη μία θα πει κάποιος, καλός πράττει και έκανε και διεκδίκησε τη συμμετοχή της εκεί, αλλά την ίδια στιγμή αυτό έχει και αρνητικό αντίκτυπο, και σίγουρα ο αρνητικός αντίκτυπος αφορά την παρουσία της στο NPL, που παρουσιάζει μια αλλοπρόσαλη εικόνα, που αυτό είναι ζημία, θα έλεγα, για το NPL και για την οντότητα του πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή και ο φίλαθλος της Ελλάς δεν ξέρει γιατί πρέπει να πάει στο γήπεδο να παρακολουθήσει την ομάδα του. Το DOFC, επειδή παίζεται σε camp, δηλαδή έγινε το camp της Μελβούνης, παίχτηκαν 3 παιχνίδια για τις κενόλευκες εδώ. Αυτό ήταν, ο κόσμος παρακολουθεί, όσοι το παρακολουθούν, τα παιχνίδια από τις οθόνες. Δεν έχει τη ζωτικότητα, τέλος πάντων, που θα ήθελε ο καθένας. Βέβαια θα μου πεις, είναι η αρχή. Αυτή είναι η σφαιρική μου άποψη σχετικά με το τι συμβαίνει. Εντάξει. Αυτή είναι η προσωπική μου. Τώρα, αν συμφωνώ ή διαφωνώ, νομίζω το έχω πει. Από τη μία, ναι μεν θετικό βρίσκω το γεγονός ότι η Ελλάς συμμετέχει σε μια επίσημη διοργάνωση της FIFA, αυτό ανεβάζει πάρα πολύ το πρεστίζιο του συλλόγου, αλλά την ίδια στιγμή, όπως είπα, υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος, τον οποίο τον βιώνουμε στο NPL, στο πρωτάθλημα NPL.
2: Εντάξει, αυτή είναι η δική σου γνώμη.
0: 100%.
2: Η δική μου γνώμη, σου έχω πει και εμένα, η δική μου γνώμη είναι ότι θα είναι για το Θεαθήνε, έτσι πιστεύω εγώ, και για την για το ΔΣ, τέλος πάντων, και για το συμφέρον της ομάδας, της γενικότερα της ομάδας της Ελλάδας.
0: Ένα σύλλογος κοιτάζει το συμφέρον του, μπορεί να δεν είναι απαραίτητα να είναι οικονομικό συμφέρον, μπορεί να είναι ηθικό, μπορεί να είναι συμφέρον του συλλόγου να βρίσκεται.
2: Εγώ δεν
0: να βρίσκεται τόσο
2: πολύ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Σίγουρα δεν υπάρχει.
2: Εγώ το πάω διαφορετικά. Υπάρχουν και τα προσωπικά συμφέροντα, υπάρχουν πολλά. Δεν θα το αναλύσω όμως τώρα.
0: Θα έρθει η
2: στιγμή που θα βγουν όλα στη φόρα, θα αναλυθούν. Απλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Γιατί μην ξεχνάς ότι κάπως ενδιάμεσα ήταν και το B-League, έτσι. Άρα μιλάμε για τρία καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Απ' τη μία πλευρά θα μου πει, ναι, αυτοί παίζουν τα παιδάκια και καλά κάνουν και παίζουν τα παιδάκια και μακάρι να παίζουν σε όλες τις ομάδες πολλά παιδάκια τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη όμως σου είπα, εγώ αφουγκράστηκα φίλους της Ελλάς, έτσι, αυτό που μου είπανε. Και το ξαναλέω, μου είπανε να πάω στο γήπεδο να δω τι. Απ' την άλλη, θέλω να πάω στο γήπεδο, δεν μπορώ να πάω. Δηλαδή, μέση λύση δεν υπάρχει. Έτσι. Οπότε, ναι, ας μας πούνε η διοίκηση, ας βγει να πάρει μια θέση η διοίκηση.
0: Είναι...
2: Μισό λεπτό, Γαλέκο, δεν σε διέκοψα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εγώ μην μιλήσω, δεν σε διέκοψα. Ας βγει να πάρει τώρα που θα έχετε τον πρόεδρο και τη τέλος πάντων της Ελλάς. Ας πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση να μας πούνε ποιος είναι ο σκοπός. Τι θέλουν δηλαδή, ποιος είναι,
0: αυτό
2: τι ζητάνε.
0: Αυτό όμως που ρωτάς ουσιαστικά έχει ξεκαθαριστεί πριν την αρχή του πρωταθλήματος και μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Νίκος, γιατί είχαμε συνεντεύξεις εδώ και με τον Βασίλη Παπαστεριάδη και με τον Αντρέα Μεσοζούνη, αλλά και με τον Στρατή Ξινά, όπου ξεκαθάρισαν ότι μέχρι το μήνα Νοέμβριο η ομάδα δεν θα μπορεί να κατέβει όπως θέλει στα παιχνίδια του NPL. Αυτό δηλαδή ξεκαθαρίστηκε πριν. Πριν, δεν είναι
2: δηλαδή
0: κάτι...
2: με λίγα λόγια,
0: δεν είναι ένα νέο ερώτημα, καταλαβες. Δηλαδή αυτό να το ξεκαθαρίσω.
2: Μέχρι το μήνα Ιούνιο δηλαδή, να μην πατάει κανένα στο γήπεδο στο NPL και από το μήνα Ιούνιο που θα ξαναγυρίσουν στα πάτρια εδάφη, να πηγαίνουμε να τους βλέπουμε.
0: Εγώ πιστεύω αυτό ότι κάποιοι φίλαθλοι της Ελλάς έχουν αποδεχτεί το πρόβλημα. Το έχουν αποδεχτεί. Δεν είναι ότι
2: δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, Αλέκο. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
0: Λογικό είναι.
2: Τι μπορεί να κάνουν. Να πηγαίνουν να ακολουθούν την ομάδα στα Φίτζη και στα νησιά Σολομώντα, χαλώντας. Δεν γίνεται.
0: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ αγωνίζονται στο μεγαλύτερο διασυλλογικό επίπεδο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, δηλαδή στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Εννοείται ότι στο πρωτάθλημα δεν παίζουν όπως παίζουν στην Ευρωλίγκα. Παίζουν. Και ναι,
2: οι ίδιοι παίχτες όμως παίζουν, έτσι.
0: Αν όμως,
2: ο Μουγιέ παίζει, ο Βεζέγκοφ παίζει.
0: Δεν πιστεύω ότι παίζουν
2: και στο πρωτάθλημα.
0: Παίζουν στα δυνατά μάτς.
2: Στα
0: μικρά μάτς δεν παίζουν. Αυτό όμως την ίδια στιγμή.
2: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, Αλέκο, γιατί δεν παρακολουθείς καθόλου. Εγώ επειδή είναι η ομάδα μου και παρακολουθώ, αλλά και επειδή έχω ενδιαφέρον και για τους αντίπαλους, γιατί όταν θες να ελέγχεις τον εχθρό σου πρέπει να τον παρακολουθείς από κοντά. Λοιπόν. Το εχθρό σε εισαγωγικά, έτσι, λέω, επειδή υπάρχει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παρακολουθώ σχεδόν όλα τα παιχνίδια και βλέπω ποιοι παίκτες παίζουν. Και ο Βεζένκοφ μπορεί να μην παίξει 40 λεπτά ή 38 λεπτά, αλλά θα παίξει 25-30 λεπτά. Φυσικά θα δώσει χρόνο σε κάποιους άλλους, αλλά θα παίξουν. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν παίζει κανένας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή...
2: Είναι τελείως... Και μην ξεχνάς ποιους χορηγούς τώρα, γιατί εσύ μου το με τσίγκησες τώρα και μου λες για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τι χορηγούς έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τι χορηγούς έχει η Ελλάς.
0: Δεν προσπαθούμε να συγκρίνουμε φουλ επαγγελματικά κλαμπς με ένα ήμι επαγγελματικό κλαμπ που προσπάθησε και έγινε επαγγελματικό χάρη της διοργάνωσης αυτής. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε.
2: Εσύ το ανέφερες, όχι εγώ.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, αλλά το έφερα σαν ένα παράδειγμα. Εγώ το ανέφερα, όντως. Αλλά θέλω να σου πω.
2: Επειδή όμως εγώ παρακολουθώ, γι' αυτό σου είπα ότι οι ίδιοι παίχτες παίζουν, ίσως με λιγότερο χρόνο και σίγουρα είναι λιγότερος ο χρόνος του Βεζένκοφ, του, ξέρω εγώ, του Μιλουτίνοφ ή δεν ξέρω πιανού, του Ναν, στον Παναθηναϊκό ή κάποιον παιχτών άλλων. Για να πάρουν και χρόνο περισσότερο οι υπόλοιποι παίκτες, αλλά οι ίδιοι παίκτες παίζουν.
0: Δυστυχώς το ελληνικό μπάσκετ, και το λέω αυτό μια και το ανέφερα, δεν ήταν ποτέ τόσο ανταγωνιστικό ώστε να μπει και τρίτη ομάδα, δεν ήταν ποτέ ανταγωνιστικό ώστε να υπάρχει και τρίτη ομάδα που να διεκδικεί ένα πρωτάθλημα. Τη δεκαετία του 80 ήταν η αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης, Άρης ΠΑΟΚ, με τον Άρη να κερδίζει τα πάντα, και μετέπειτα ήρθε η αυτοκρατορία των Αθηνών με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και κάποιες φορές ήταν η ΑΕΚ ανταγωνιστική και μόνο. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε
2: κάποιο. Και το ανέφερες τώρα για να κλείσουμε κιόλας, γιατί καταλαβαίνω πιέζει το χρόνος. Κρίμα, η ΑΕΚ αποκλείστηκε και αυτή από το
0: Champions League. Ναι, θα μας τα πει αργότερα και ο
2: Κωνσταντίνος. Μετά τον ΠΑΟΚ. μετά τον ΠΑΟΚ ήρθε και αποκλεισμό στη ΣΑΕΚ.
0: Όχι αποκλεισμό, ήταν στο τελικό.
1: Ήταν στο τελικό.
2: Ήταν στο τελικό. Ήταν, ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Ας ελπίσουμε ότι μία εκ των δύο ομάδων της Euroleague, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, θα στεφτεί πρωταθλητής Ευρώπης, ώστε να πάρουμε μια χαρά από τον μπάσκετ. Με τον Παναθηναϊκό βέβαια τα έκανε μουσκεμά στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα. Mm. Και τώρα θα πρέπει την Πέμπτη να πάει να ξελασπώσει πάλι εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, τα είπαμε.
2: Μακάρι.
0: Ναι,
2: σίγουρα, μακάρι.
0: Σίγουρα.
2: Μακάρι μήπως έχουμε κάποια στιγμή και που χρόνια ολόκληρα παρακαλάμε σαν φίλα σε έναν ελληνικό τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μακάρι, αρκεί να μην έχει παρατράγουδα.
0: Λοιπόν, ας περιμένουμε μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπου θα παιχτεί η Ρεβάνς στη Βαλένθια.
2: Τετάρτης ή Πέμπτη, νομίζω Πέμπτης είναι.
0: Μπορεί να είναι και Πέμπτη. Μάλλον θα είναι ξημερώματα Πέμπτη για εμάς εδώ. Σίγουρα ένα παιχνίδι κρίσιμο. Πάντως η Βαλένθια μ' άρεσε πάρα πολύ, μια και κάναμε μια ενότητα στο μπάσκετ, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι.
2: Ναι, σου το είπα, λέγω για την άλλη φορά, είναι πολύ, πολύ γρήγορη ομάδα, αλτική ομάδα. Είναι ομάδα που σε αν σε βρει στο ανοιχτό γήπεδο θα σε διαλύσει. Έχει παίχτες όπως ο Μοντέρο και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι ψυχροί εκτελεστές. Δεν παίρνουν χαμπάρι από έδρες. Βέβαια, απέναντί του υπάρχει ένας πρωταθλητής Ευρώπης, ο οποίος δεν πρέπει να τον πρέπει μάλλον να τον παίρνει σοβαρά υπόψη, γιατί είδε τι έπαθε στα δύο παιχνίδια τα πρώτα.
1: Ναι.
2: Θα περιμένουμε και θα δούμε.
1: Θα περιμένουμε.
0: Λοιπόν, Στέλιο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να επιδιώξουμε να δούμε αν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στον Βασίλη Προστεριάδη. Κατά πάσα πιθανότητα θα τον έχουμε και εμείς θα τα πούμε την άλλη Κυριακή με το καλό.
2: Έγινε, παιδιά, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα. Ρε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Μάλιστα, δεν δυνάμε να παίξω τραγούδι. Ο υπολογιστής είναι αποσυνδεμένος με τον. Με
1: ναι, κονσόλα, νομίζω, αλλά... νομίζω θα χρειαστεί, Αλέκο, να αναφέρουμε και λίγο για την είδηση που βγαίνει, ας πούμε, τώρα τις τελευταίες μέρες σχετικά με την συμμετοχή του Αλεξάνδρου στη Asian Champions League 2. Είδαμε ότι πριν δύο μέρες, ότι την Παρασκευή έβγαλε μια ανακοίνωση η ομάδα, η διοίκηση του Αλεξάνδρου, την οποία ανέφερε ότι ήταν χαρούμενη ότι έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει, ας πούμε, τη συμμετοχή της στο IFC

0: να έχει κατάλληλο γήπεδο, infrastructure και operational excellence.
1: Να δούμε λίγο την ειδική σου και την ανακοίνωση αμέσως μετά τη συνέντευξη με τον Βασίλη Παπαστεριάδη, ο οποίος είναι στη γραμμή.
0: Α, έχουμε τον. Ναι, εντάξει.
1: Α, είναι και αυτός και ο χρόνος του είναι περιορισμένος. Ξαφνικά τον συναντάς στις κερκίδες του Αλεξάνδρου και μαθαίνουμε την επόμενη μέρα ήταν στη Νέα Ζηλανδία. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και προχωράμε. Προχωράμε σαν ποδοσφαιρικό σύλλογο και προχωράμε τώρα έξω και από τα σύνορά μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σίγουρα, σίγουρα, ναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ωραίο το γεγονός ότι η ομάδα αγωνίζεται σε μια επίσημη διοργάνωση της FIFA. Θέλω να μας πεις, καταρχήν η ομάδα έχει κλειδώσει την συμμετοχή της στα ημιτελικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν κουβαλάνε οι ομάδες τη βαθμολογία της κανονικής περίοδου ή αν όλα μηδενίζουν σε αυτά τα play-off. Αυτό απλά να ρωτήσω.
2: Όλα μηδενίζουν σε αυτά τα play-off. Ξεκινάμε από την αρχή. Ο σκοπός μας είναι να βγούμε πρώτοι, γιατί η πρώτη ομάδα θα παίξει την τέταρτη ομάδα στα ημιτελικά,
0: ναι,
2: και η δεύτερη ομάδα παίζει την τρίτη ομάδα.
1: Σίγουρα.
2: Αυτό που θέλουμε εμείς να αποφύγουμε είναι να παίξουμε τον Oakland FC στα ημιτελικά. Τους θέλουμε να τους ψήσουμε λιγάκι στο τελικό. Αυτό
1: σωστό,
2: είναι το,
1: ναι,
2: το δικό μας θέλημα.
1: Πες μας λίγο την εμπειρία σου. Βρέθηκες στον αγώνα της South Melbourne με την Auckland. Καταρχήν είσαι Νέα Ζηλανδία ή Μελβούνη?
2: Εγώ είμαι Μελβούνη. Δεν βρέθηκα, ήταν ο Ανδρέας.
1: Α, δεν πήγες. Γιατί μου δόθηκε
2: αλλά
1: είχε
2: την ευκαιρία,
1: ναι,
2: ναι, να μιλήσει, να καθίσει με τους ιδιοκτήτες της ομάδας, mm-hmm, με τον προπονητή τον Steve Carrick που ήταν εκεί και αυτός και παρακολουθούσε την ομάδα, και με διάφορα άλλα άτομα από το OFC. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν για το επόμενο σεζόν που θα είναι πάρα πολύ θετικές για αυτό το πρωτάθλημα και προπαντός για την Ελλάδα Μερβούνης. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
1: Μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα ποιες είναι αυτές οι
2: αλλαγές? Όχι, όχι αυτή τη στιγμή, όχι, αλλά είναι θετικά. Είναι θετικά και από ό,τι καταλαβαίνω θα αυξήσει το ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και θα αυξήσει και νομίζω τους φιλάθλους και όλα αυτά που συνδέονται με αυτό το πρωτάθλημα της FIFA.
1: Μια πληροφορία που έχει διαρρεύσει και έχω μάθει, δεν ξέρω αν είναι αληθής, θα καταργηθεί το camp σε ένα γήπεδο και οι αγώνες θα γίνονται εντός εκτός, όπως ένα αγωνιστικό πρόγραμμα του A-League ή του NPL, ας πούμε. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Συζητιέται και αυτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν οι ομάδες ή να εισέλθει και άλλη ομάδα από την Αυστραλία?
2: Αυτό δεν το ξέρω, δεν το έχουν συζητήσει μαζί μας, mm-hmm, αλλά νομίζω για αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοποιημένοι με τις ομάδες που είναι εδώ. Mm-hmm. Παρόλο που δεν μας έχουν χρηματοδοτήσει όπως τις άλλες ομάδες που έχουν πάρει 700.000 δολάρια και παραπάνω, mm-hmm, εμείς με το Μπινδέν ξεκινήσαμε, αλλά είναι μια επένδυση. Είναι μια επένδυση στο πρωτάθλημα, είναι μια επένδυση για το σύλλογό μας και επίσης είναι μια επένδυση και για τα παιδιά μας, διότι δίνουμε ευκαιρίες τώρα σε παιδιά να παίξουν στην πρώτη ομάδα που δεν υπήρχαν τέτοιες ευκαιρίες σε άλλες ομάδες που παίζουν αυτό το πρωτάθλημα.
1: Και η υπομία είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, γιατί οι παίχτες κάνουν διπλές καθημερινές προπονήσεις. Αυτό είναι.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό ίσως το ακριβώς συναντήσαμε, γιατί όταν όσες φορές φέτος, λίγες φορές, ευτυχήσαμε να δούμε τη South Melbourne στην πλήρη της εικόνα.
2: Με την μισή ομάδα,
1: ναι,
2: καταστρέφει γενικά τις άλλες ομάδες.
1: Ναι,
2: το
1: ναι.
2: Preston ήταν η μισή ομάδα. Και τους παίξαμε εκτός γηπέδου και κερδίσαμε άνετα. Παίξαμε το St. Albans. Είχαμε επιστρέψει δύο μέρες πριν τον αγώνα και κερδίσαμε 4-0 εκτός έδρας πάλι. Το Melbourne City λίγο πέσαμε, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά σκεπτόντουσαν το αεροπλάνο και την διαδρομή παρά τον αγώνα εκείνον, διότι δεν παίξανε
1: όπως
2: με
1: τον
2: τρόπο που συνήθως τους περιμένουμε. Αλλά η ομάδα πάει καλά όταν παίζει εδώ. Και παρόλο που έχουμε την μισή ομάδα.
1: Ωραία.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι καλό να ξεκινήσουμε με την θετική εικόνα, γιατί υπάρχει και μια αρνητική που απλά θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο. Σίγουρα στα θετικά είναι η παρουσία της FIFA, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, αν και υπάρχει αντίκτυπο, αρνητικό αντίκτυπο στο πρωτάθλημα του NPL. Θέλω να πω, υπάρχει εικόνα.

0: νομικό όφελος για την ομάδα εφόσον κατακτήσει το τουρνουά ή έστω τερματίσει δεύτερη ως φιναλίστ?
1: Αν κερδίσουμε υπάρχει όφελος, αν βγούμε δεύτερη είναι πάρα πολύ μικρό
0: το ποσοστό
1: που θα κερδίσουμε, αλλά εμείς το κάνουμε όχι για, για μια χρονιά, το κάνουμε για μια επένδυση να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι οι δικές μας ομάδες που παίζουν εκτός του I-League μπορούν να παίξουν σε ένα υψηλό επίπεδο, πρέπει να αναγνωριστούμε και μήπως βρώξει και το I-League και κάνει κάτι διαφορετικό σε αυτή τη χώρα όταν βλέπει τις ομάδες του σαν τον Αλέξανδρο να παίζει Asian Champions League, σαν την Ελλάς να παίζει εναντίον το South Island και το Auckland FC και να τους νικάμε εκτός έδρα. Εύχομαι ότι μήπως αλλάξουμε και το παρασκήνιο σε αυτή τη χώρα. Και αυτός είναι ένας λόγος που, που κάνουμε όλα αυτά, διότι αφού δεν μας δίνουν εμάς την ευκαιρία, κερδίζοντας το Australian Championship που κάναμε πέρσι, δηλαδή σαν τη β' εθνική της χώρας μας, να ανέβουμε σε ένα άλλο πρωτάθλημα, τότε κουνιόμαστε εμείς να βρούμε άλλα πρωταθλήματα. Διότι το NPL, καλό, ωραίο, αλλά δεν είναι το μέλλον για την Ελλάδα Μερβούνης. Και νομίζω συμφωνείτε σε αυτό. Δεν είναι το μέλλον.
0: Δεν είναι θέμα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Το θέμα είναι ότι, και θα έρθουμε σε αυτό, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα πριν πάμε στο NPL, που όπως είπαμε είναι δύο καρπούζια σε μια μασχάλη, το ένα πρέπει να το αφήσεις αναγκαστικά. Άλλωστε η Ελλάδα νομίζω δεσμεύεται να έχει την πλήρη τη σύνθεση στο τουρνουά αυτό, δεν μπορεί να κατεβάζει μία φορά
2: ειδικά στη τελική φάση.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, εμείς πήραμε την απόφαση ότι θα στέλνουμε όλα τα παιδιά, 23 παίχτες στη Νέα Ζηλανδία, να είναι εκεί για όλο το μήνα, για να μπορούν να μπουν στο ρυθμό, να προπονιούνται όπως είπατε επαγγελματικά, και ευχόμαστε να πάρουμε και το αποτέλεσμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι ότι είμαστε πρώτοι στο κατάλογο, και ευχόμαστε ότι στο ημιτελικό θα παίξουμε μια ομάδα που θα μπορούμε να τους νικήσουμε. Καλά, η μπάλα ποτέ δεν μπορείς να την προβλέψεις και υπάρχει και περίπτωση ότι δεν προχωρήσουμε από το ημιτελικό, αλλά βάζουμε ό,τι μπορούμε, κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε για να το καταφέρουμε αυτό.
0: Εγώ απλά να ρωτήσω, έχει έρθει σε συζήτηση South Melbourne με την Αυστραλία, με την Ομοσπονδία της Αυστραλίας, για ό,τι αφορά το μέλλον της Championship, και η ερώτησή μου έχει να κάνει με αυτό. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε στο ίδιο πρότυπο όπως η Ελλάς βαδίζει στη διοργάνωση της FIFA να μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες του Championship, έτσι ώστε να έχουμε μια οργανωμένα σωστή β' εθνική κατηγορία? Είναι κάτι το οποίο...
1: Μέχρι στιγμή όχι.
0: Όχι, δεν
1: μέχρι
0: υπάρχει.
1: Στιγμή όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο...
1: Αλλά οποίο... νομίζω προσπαθούμε τώρα να ξεκινήσουμε. Σωστά, σωστή ερώτηση. Ήδη θα υπάρχουν επιστολές, νομίζω, από αυτή την εβδομάδα προς την Ομοσπονδία, από τον Γκαλατά και από διάφορες άλλες ομάδες, για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, για να μπει ας πούμε η β' κατηγορία, αυτό που τέλος πάντων ξεκίνησε ως Championship, να μπει στο επόμενο level. Το level που τέλος πάντων...
1: Γιατί, Αλέκο, να πούμε κάτι. Ο κόσμος, αν παίζεις μεγάλα παιχνίδια, κατεβαίνει να παρακολουθήσει την Ελλάδα Μερβούνης.
2: Και νομίζω, Βασίλη, το είδαμε ότι με το Australian Championship ότι είχε
1: πάρα
2: πολύ καλή προέλευση του κόσμου από όλες τις ομάδες, από την Ελλάδα, από τον Αλέξανδρο, δηλαδή. Νομίζω ήταν μια επιτυχία. Είχε και την προβολή από την SBS και από την Football Australia, ένα promotion, και ο κόσμος νομίζω το αγκάλιασε αυτό το τουρνουά. Και νομίζω ότι μπορεί επάνω σε αυτό να γίνει μεγαλύτερο.
0: Πάνω σε αυτό όμως βλέπω την άλλη μεγάλη εικόνα, το ότι αν θα μπορούσε να οργανωθεί ως πρωτάθλημα αυτό, να επιτευχθεί ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, δηλαδή σχεδόν επαγγελματικό, όπως σχεδόν επαγγελματική είναι η παρουσία της Ελλάδας στο FIFA, ή θα έλεγα επαγγελματική. Αυτή είναι η εικόνα μεγάλη. Τώρα υπάρχει ένας αρνητικός αντίκτυπος, νομίζω ότι είναι λίγο είναι άσχημη αυτή η αλλοπρόσαλη εικόνα της Ελλάδας και ίσως να βλάπτει και το NPL, το να παρουσιάζεται όποτε μπορεί με μια πλήρης ομάδα και όποτε δεν μπορεί να κατεβάζει την δεύτερη ομάδα. Αυτό έχει ένα αντίκτυπο αρνητικό, πιστεύω. Δεν ξέρω αν σου έχει δοθεί ευκαιρία να μιλήσεις με κόσμο ή εσύ πώς βλέπεις την θέση
1: αυτή. Οι φιλάθλοι μας δεν το βλέπουν αυτό. Οι φιλάθλοι μας είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό που συμβαίνει. Μέχρι τον αγώνα του Melbourne City πριν μια εβδομάδα ήμασταν πρώτοι στον κατάλογο.
0: Στη βαθμολογία.
1: Πολύ σημαντικό. Αν κερδούσαμε και εκείνο τον αγώνα και πάλι πρώτοι, δυστυχώς για κάποιο λόγο τα παιδιά νομίζω είχαν ήδη ονειρευτεί το ταξίδι την επόμενη μέρα για τη Νέα Ζηλανδία και δεν παρουσιάσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Εγώ νομίζω προχωράμε καλά με το NPL, θα πάμε καλά με το NPL φέτος. Θα δούμε όταν παίξουμε τα τελικά πόσο καλοί είμαστε. Την ίδια στιγμή και το πιο σημαντικό για μένα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, είναι φαντάσου πόσα παιδιά θα θέλουν να έρθουν να παίξουν για την Ελλάδα Μελβούνης, ξέροντας ότι θα δοθεί μια ευκαιρία να παίξουν για την πρώτη ομάδα κάπου. Βλέπουμε την Αλφα Εθνική και τα Youth Academies τους και ήδη υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια έξοδο από παιδιά από εκεί, επειδή γνωρίζουν ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα παίξουν στην πρώτη ομάδα.
0: Δεν θα έχουν μια ευκαιρία για να παίξουν στην ομάδα της A-League. Αυτό εύκολα μπορεί να το καταλάβει ο καθένας μας. Γι' αυτό εγώ δίνω μεγάλη αξία στο Championship και σε όποια προσπάθεια προόδου, γιατί ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία σε πιο ανώτερο επίπεδο τα παιδιά να αναδειχτούν, να δείξουν το ταλέντο τους, τις δυνάμεις τους, να εξελιχθούν και γιατί όχι μετά να μεταπηδήσουν στο A-League ή στο εξωτερικό.
1: Ακριβώς, ή να ονειρευτούν ότι μπορούν να παίξουν εδώ και στο εξωτερικό. Ναι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά και αν χάσουμε 2-3 αγώνες δεν με στεναχωρεί. Ξέρεις τι είναι το πιο σημαντικό για μένα? Ότι δίνουμε την ευκαιρία, ότι καλλιεργούμε μια ατμόσφαιρα όπου υπάρχουν ευκαιρίες και επίσης καλλιεργούμε τους παίχτες. Development of players. Να κερδίσεις πάντα δεν είναι το πιο σημαντικό. Να δημιουργείς παίχτες που μπορούν να παίξουν στο μέλλον. Αυτό είναι το σημαντικό και εκεί δυστυχώς το πρωτάθλημα, το A-League, δεν τα έχει καταφέρει και είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα της Αλφας Εθνικής σε αυτή τη χώρα που δεν έχει δώσει αυτές τις ευκαιρίες. Φέτος έχει γίνει, το ξέρω, επειδή δεν υπάρχει budget, μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο, αλλά παλιά δεν υπήρχαν ευκαιρίες και το ξέραμε όλοι αυτοί, όλοι αυτό. Εμείς το κάνουμε.
0: Εγώ προσπαθώ να δω τη μεγάλη εικόνα πίσω από όλο αυτό και τώρα έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη σεισμική δόνηση και με την παρουσία της Ελλάδας, αλλά πολύ περισσότερο με αυτό που κατάφερε να πετύχει ο Αλέξανδρος, όπου ως φιναλίστ της νταμπλούχου Newcastle Jets θα συμμετάσχει σε διασυλλογική διοργάνωση του AFC. Πόσο μεγάλο θεωρείς το γεγονός αυτό? Δύο ιστορικά μεγάλα κλαμπς που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο παλιό ένδοξο NSL να βρίσκονται πάλι όχι μόνο στην εθνική λίστα αλλά στην παγκόσμια λίστα, συμμετέχοντας η μία βέβαια σε ένα τουρνουά που αφορά την Οκεανία και η άλλη στην Ασία. Αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να το δει, να το δει κάπως θετικά το APL? Γιατί να μην κρυβόμαστε, το APL και το Australia Football, δεν ξέρω ποια είναι η σχέση της Ομοσπονδίας με την διοργανώτη αρχή του LPL.
1: Έτσι και έτσι.
0: Δεν ξέρω αν το APL πλέον σκέφτεται, βλέπει και λίγο διαφορετικά το μέλλον της. Αλλά θέλω να, επειδή ήταν πολλά απλά τα ερωτήματα.
1: Αν σηκώσω το κεφάλι τους λίγο πάνω από την καρέκλα και από το τραπέζι, θα δουν δύο ιστορικές ελληνικές ομάδες που κάπως είχαν ετοιμάσει τον έδαφο για ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα, για αυτούς, και που μας διώξανε άδικα, και βλέπουμε τώρα δύο ομάδες να παίζουν σε τορνουά εκτός τα σύνορά μας. Μου έστειλε ένα μήνυμα εχθές ο Τσαλικίδης, ο Χάρης και ο Στέιβ και μου ευχήθηκε καλή επιτυχία. Mm-hmm. Το απάντησα εγώ κατευθείαν και το είπα, όχι μόνο αυτό, καλή επιτυχία και σε εσάς, να γνωρίζοντας ότι και οι δύο μας έχουν δέσει τα χέρια πίσω από τις πλάτες μας, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, πολεμήσαμε και έχουμε αποδείξει ότι σαν συλλόγοι ζούμε και υπάρχει μέλλον. Και αυτό είναι σημαντικό και επίσης ότι είμαστε ενωμένοι.
0: Νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα ήταν διαθέσιμη να δώσει το Lakeside στον Αλέξανδρο, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι με τις πιέσεις που δίνει το AFC, ίσως η μοναδική διέξοδο,
2: η μοναδική έδρα, γιατί έκανα τη συζήτηση με τον πρόεδρο τον Στάθη Τσαλικίδη, ότι η μοναδική έδρα που η AFC θεωρεί ως κατάλληλη είναι το IME Park.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο.
2: Ενώ, όπως είπε και ο κ. Παπασιριάδης, ότι η Ελλάδα ήταν διαθέσιμη να παραχωρήσει το Lakeside Stadium, που για μένα ήταν το καταλληλότερο γήπεδο, γιατί ήταν ένα γήπεδο που μπόρεσε να διεξαχθεί τελικός Αυστραλιανού κυπέλου.
0: Με πλήρη επιτυχία.
2: Με πλήρη επιτυχία. Με broadcast quality φώτα, φωτισμό, δηλαδή μπορούσε, αλλά εντάξει.
0: Αλλά η AFC έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη, τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, θα διαβάσουμε την ανακοίνωση
0: όμως,
2: του...
0: Ακόμα και αν συμβεί για την Ελλάς, δεν θα μπορέσει ούτε η ίδια να παίξει στο Lakeside, αυτό καταλαβαίνω. Ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν θα δινόταν ποτέ ευκαιρία να παίξει ένα τέτοιο επίπεδο η Ελλάς. Βέβαια είναι και το άλλο το ερώτημα, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνουν τα παιχνίδια του Αλεξάνδρου σε ημέρα ώστε να αποφευθεί το να πάει
2: λόγω στο τηλεοπτικών.
0: Είναι τηλεοπτικών
2: δικαιώματων. Λόγω τηλεοπτικών.
0: Είναι πολλά τα θέματα στο τραπέζι, αλλά μια ακόμα ερώτηση, γιατί εντάξει η αλήθεια είναι ότι είναι ζημιογόνο για το NPL μέχρι στιγμής που η Ελλάς δεν αγωνίζεται με την πλήρη τη σύνθεση σε όλα τα παιχνίδια. Την ίδια στιγμή
2: είναι ακόμα νωρίς, ακόμα δεν ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος.
0: Ναι, εντάξει.
2: Σε κάνα δύο-τρεις εβδομάδες θα γυρίσει η αποστολή της Ελλάς.
1: Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε από την Ελλάς Μερβούνης να είναι πρώτη.
0: Ανεξάρτητα από τη βαθμολογική
1: θέση. Με δύο αγώνες πριν το τέλος του πρώτου γύρου και αυτή η ομάδα θα είναι πίσω σε δύο εβδομάδες. Και θα παίξει όλους τους αγώνες ενωμένοι. Θα δούμε τι θα γίνει τότε.
0: Το ερώτημά
1: μη σε φοβίζει το NPL, αλλά να ξέρεις, και το έχω πει αυτό 100 φορές και θα το ξαναπώ, το NPL δεν είναι το μέλλον της Ελλάς Μερβούνης. Και δεν πρέπει να είναι το μέλλον της Ελλάς Μερβούνης. Ούτε το Άκλι, ούτε το Αλέξανδρο, ούτε αυτές τις μεγάλες ομάδες. Εμείς πρέπει να ξεχωρίσουμε τις δικές μας ομάδες σε άλλο επίπεδο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γιατί είμαστε μεγάλα συγκροτήματα. Mm-hmm. Δεν αξίζει να παίζουμε με... Ο κόσμος δεν κατεβαίνει άλλο να δει NPL. Θα κατέβει να δει ένα good community club, ασφαλώς. Διότι είναι δίπλα η παροικία από αυτό το community club. Mm. Αλλά για τις μεγάλες ιστορικές ομάδες ο κόσμος μόνο κατεβαίνει τώρα από ό,τι έχουμε καταλάβει για τους μεγάλους αγώνες όταν γίνονται στο Australian Championship, το FI Cup όπως ονομαζόταν παλιά, mm-hmm. και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Το
1: έχουμε δει με τα μάτια μας.
0: Το μόνο που θα ρωτήσω και ίσως να κλείσουμε μετά από αυτό είναι αφορά το... αφορά το πόσο ξεκούραστοι θα είναι οι παίχτες ώστε να συνεχίσουν μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί ουσιαστικά αυτή η ομάδα παίζει από τον Οκτώβρη, γιατί ήταν η ομάδα που κατέβηκε στο The Championship, γίνανε κάποιες προσθήκες πριν την έναρξη του OFC, το καταλαβαίνω, αλλά αυτή η ομάδα θα μπορέσει να τραβήξει το κουπί μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί μετά υπάρχει και το Championship. Δηλαδή αυτό πώς θα το διαχειριστεί, είναι ένα θέμα που δεν αφορά εσένα, αφορά το τεχνικό team, αλλά εσύ, σαν πρόεδρος, πώς το βλέπεις αυτό, ας πούμε.
1: Κάνουμε επένδυση πάνω σε αυτό. Θα γίνει μια ανακοίνωση πολύ σύντομα για μια συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο για να προσφέρει ορισμένες βοήθειες από ψυχολογική βοήθεια, διότι όλες οι μεγάλες ομάδες τώρα έχουν ψυχολόγους σε συλλόγους πρώτον, δεύτερον οι φυσιοθεραπιστές μας και οι γιατροί είναι πρώτη κατηγορία. Τους πληρώνουμε πολλά λεφτά για να διατηρούν τους παίκτες μας σε ένα καλό επίπεδο και τους προσέχουμε καθημερινά τα σώματά τους. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε τραυματισμούς. Μόνο ο Πάιντερ Άντρους είναι ο πρώτος νομίζω που έχει με το hamstring, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό στα ελληνικά, και νομίζω θα χάσει μόνο μια εβδομάδα με αυτό.
0: Παρακολουθάμε
1: πάρα πολύ έντονα με την ομάδα μας, την ιατρική και την φυσιοθεραπιστές μας, και νομίζω θα πάμε καλά για το υπόλοιπο κομμάτι
0: του ΕΠΟ. Και νομίζω ότι έγινε και το
1: κατάλληλο... Κάναμε επένδυση σε αυτό, Αλέκο, μεγάλη επένδυση, χρηματική.
0: Και νομίζω ότι έγινε και το ανάλογο rotation κατά διάρκεια αυτού του τουρνουά. Υπήρχαν παιχνίδια μικρότερης σημασίας, αυτά που λέμε εύκολα μάτς, αν μπορούν να χαρακτηριστούν εύκολα, όπου ο Γκοχάγκιτς έκανε το ανάλογο rotation έτσι ώστε να ξεκουράσει τους πρωτοκλασσάτους, ας πούμε, παίχτες. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, θα μπορούσαμε βέβαια να μιλήσουμε για πολύ περισσότερο, πιεζόμαστε όμως από το χρόνο γιατί τρέχουν και άλλα θέματα στην εκπομπή. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν θέλεις να αναφερθείς σε κάτι που δεν καλύφθηκε.
1: Όχι, νομίζω τα καλύψαμε καλά. Ωραία.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Τώρα πλέον μένει ένα ακόμα τυπικής διαδικασίας, νομίζω, παιχνίδι για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των play-off. Η Ελλάς είναι σίγουρα στα ημιτελικά. Θα αντιμετωπίσει, όπως και να έχει, την τρίτη ή την τέταρτη βαθμολογίας. Προφανώς, όπως με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, πάει για την τέταρτη ομάδα.
2: Όπως κοιτώντας τη βαθμολογία, είναι στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 31 βαθμούς, ενώ η Auckland με 35.
0: Είναι παραπλανητικό αν κοιτάς το flash score
1: μας. Όχι, είμαστε πρώτοι. Αυτό τελείωσε.
2: Είναι λάθος.
1: Εκείνο το κομμάτι τελείωσε. Ξανάρχισε τώρα με αυτό το καινούριο κομμάτι. Είμαστε πρώτοι τώρα. Δηλαδή ξεκινάνε όλοι από την αρχή.
0: Έχουμε παραπλανηθεί όμως, γιατί η πλατφόρμα score της Flash Score
1: δεν έχει αλλάξει την πλατφόρμα.
0: Δεν την έχουν αλλάξει. Συνεχίζουν την βαθμολογία.
2: Δεν είναι μόνο η πλατφόρμα, Βασίλη, είναι και άμα πεις και στην ιστοσελίδα της OFC Pro League, και εκεί δεν την έχουν.
1: Τι κρίμα. Σε τι έγινε, να το εξηγήσω πολύ γρήγορα. Μετά από το κανονικό κομμάτι, οι πρώτοι τέσσερις ομάδες ξεκινάν πάλι, παίζουν μεταξύ τους, οι τρεις πρώτοι ομάδες πάνε κατευθείαν στο ημιτελικά, η τέταρτη ομάδα παίζει εναντίον την καλύτερη ομάδα από πέμπτη μέχρι οκτώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Και όποιος κερδίσει μεταξύ η τέταρτη ομάδα με τους καλύτερους από πέντε μέχρι οκτώ, θα είναι η τέταρτη ομάδα στα ημιτελικά.
0: Θα γίνει ένα μπαράζ.
1: Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στο κατάλογο, σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Για τα ημιτελικά, και θα παίξει μάλλον την τέταρτη ομάδα, που για μας είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό.
0: Σίγουρα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Και καλή επιτυχία για την συνέχεια. Πολύ. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια.
1: Thank you very much. Καλή συνέχεια και χίλια ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Καλή μόνο. Ευχαριστήσεις μας και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αυτή την κουβέντα και θα κάνουμε μία ακόμα, φαντάζομαι, μετά τον τελικό που ευελπιστούμε.
1: Ναι, με το ημιτελικό θα είμαστε εμείς εκεί. Ναι. Και μιλάμε και πάλι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
0: Βασίλης Παπαστεριάδης, χωρίς χρονοτριβή, να πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και να επανέλθουμε με Τάκη Σβικό.
3: Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης αναβαθμίζουμε το Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά διαστήματα τον Μάιο. Ελέγξτε πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate, η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
11: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
12: Τόσα καλοκαίρια
11: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
13: Σε αυτή την πόλη,
14: σε αυτή την πόλη
13: ακούμε Ρυθμός Radio.
15: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
13: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
0: Μετά τη διαφημιστική αυτή ενότητα, εμείς να πάμε στην ανακοίνωση, να διαβάσουμε την ανακοίνωση όπως εκδόθηκε, όπως δημοσιεύτηκε μάλλον επίσημα από τα social media της Heidelberg United Αλέξανδρος. Νίκο, αν θέλεις, και μετά αμέσως ο Τάκης Βίγκος θα έχει το λόγο, ναι, μέχρι και τις 8.30. Να πω ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ του Κώστα Σαρακίνηση και μη φύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά τον Κώστα Σαρακίνηση θα έχουμε Νίκο Κιτσάκη, όπου θα γίνει η σχετική αναφορά για το έργο του Στράτου Κολογύρου, του Στράτου,
2: ναι,
0: και σίγουρα έτσι θα πάει η ροή της εκπομπής.
2: Ναι, ας ξεκινήσω με την ανακοίνωση. Όπως δεν ξέρω αν τον ξέρει ο κόσμος, έβγαλε ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση η ομάδα του Αλεξάνδρου σχετικά με το Asian Champions League 2, η οποία λέει: «Η Heidelberg United Alexander Football Club είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη συμμετοχή της στο AFC Champions League 2 και αναγνωρίζει την σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, με σημαντική δουλειά να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων. Αυτή είναι μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας για όλους όσοι συνδέονται με το σύλλογο μας. Η πορεία μέχρι τον τελικό του Australia Cup χτίστηκε πάνω στην πίστη, την ανθεκτικότητα και την αταλαντευτή δέσμεσή μας να εκπροσωπούμε την κοινότητά μας με διάκριση. Το γεγονός ότι πλέον έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τη θέση μας στη σκηνή της Ασίας αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς και φιλοδοξίας που καθορίζουν το ποιοι είμαστε. Θα θέλουμε επίσης να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε την Football Australia, τη Football Victoria, τον Δήμο Μπένιουλ, καθώς και όλους τους σημαντικούς φορείς που μας στηρίζουν σε αυτό το ταξίδι. Παράλληλα, συγχαίρουμε τους Newcastle Jets για την κατάκτηση του Australia Cup και την ανάδειξή τους ως πρωταθλητές I-League, κάτι που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να προκριθούμε στο AFC Champions League 2. Είναι αυτονόητο ότι αγκαλιάζουμε αυτή την ευκαιρία με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Η δυνατότητα να αγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κάτι που θεωρούμε δεδομένο. Είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον σύλλογό μας, την ιστορία μας και την παθιασμένη βάση των φιλάθλων μας σε μια από τις μεγαλύτερες σκηνές του ποδοσφαίρου. Ακόμα πιο σημαντικό, δίνει σε κάθε σύλλογο εκτός της A-League την πεποίθηση ότι αυτό είναι εφικτό και όχι απλώς ένα όνειρο. Ως ένα σύλλογος που εκπροσωπεί περήφανα την κοινότητα του εδώ και δεκαετίας, βλέπω αυτή την πρόκληση ως κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε το ποδόσφαιρο της Βικτόριας, τα National Premier Leagues, τη δύναμη του ευρύτερου Αυστραλιανού ποδοσφαιρικού τοπίου και την κοινότητά μας συνολικά. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι στη συμμόρφωση με τα αυστηρά κριτήρια και πρότυπα που έχουν θέσει η Ασιάτικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία και η Football Australia. Σημαντική δουλειά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε όλους τους τομείς του Συλλόγου, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αδειοδότησης, υποδομών και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης κατάλληλης έδρας που να πληρεί τα πρότυπα της IFC. Θα θέλαμε ωστόσο να τονίσουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προτού εξασφαλιστεί η θέση μας στο AFC Champions League 2 μέσω της αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης. Ενώ πριν λίγο είχαμε και μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Στάθη τον Τσαλκίδη που λέει ότι είμαστε απίστευτα αισιόδοξοι για την ιδέα να πάμε αυτόν τον σύλλογο στην Ασία. Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να βρισκόμαστε σε αυτή τη σκηνή μέσα από τις εμφανίσεις μας στο γήπεδο και τώρα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο στο παρασκήνιο για να το κάνουμε πραγματικότητα. Μας περιμένει σημαντική σκληρή δουλειά για να ανταποκριθούμε στα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της IFC και Football Australia. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των μελών μας, των συνεργατών μας και των οπαδών μας για να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα όρια. Δεσμευόμαστε να τηρήσουμε κάθε κριτήριο για να διασφαλίσουμε ότι εκπροσωπούμε την κοινότητά μας με υπερηφάνεια στην Ασία». Όποτε υπάρχει ένα αέρα αισιοδοξίας από την ομάδα του Αλεξάνδρου, ευχόμαστε ότι
0: να καρποφορήσουν.
2: Ξέρω ότι έχει μπει η αίτηση, ότι έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και αναμένουμε ίσως απόφαση εντός εβδομαδών.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος ο Κιτσάκης, ο Τάκης ο Σβίγκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλοδεχτούμε. Τάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Τάκη.
14: Καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα Νίκο, και να πούμε έστω και αργά χρόνια πολλά στις μητέρες. Νομίζω ότι όλες περάσαν καλά, όσες μπορούσαν φυσικά, και όσες δεν μπορέσανε τουλάχιστον να έχουν υγεία και να γυρίσουν σπίτι τους.
0: Είναι μια, είναι μια σημαντική ημέρα φυσικά. Η γιορτή της μητέρας είναι ιστορική. Δεν ξέρω πότε...
2: καθιερώθηκε ως...
14: Για τη μητέρα γιορτάζει κάθε μέρα. Σωστό.
0: Σωστά. Λοιπόν, να δούμε λίγο την ανακοίνωση του Αλεξάνδρου, πόσο πραγματικά σε γεμίζει περηφάνεια το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος διεκδικεί αυτή η ομάδα, τέλος πάντων, που κάποτε αγωνίστηκες κι εσύ για ένα μικρό χρονικό διάστημα, είσαι αγκαλιά με το κλαμπ αυτό. Πώς βλέπεις την ανακοίνωση που μόλις και φαντάζομαι θα διάβασες και άκουσες από τον Νίκο για το ότι ο Αλέξανδρος διεκδικεί. Υπάρχει μεγάλη δουλειά αυτή τη στιγμή στον Αλέξανδρο σίγουρα, γιατί πρέπει να προλάβει για να είναι έτοιμος ώστε να παίξει στη διασυλλογική διοργάνωση Ασίας.
2: Και λίγο συγγνώμη Τάκη και Αλέκο, γιατί είχα μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Αλεξάνδρου, τον Στάθη τον Τσαλικίδη, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες του IPO και του ALEAG ξέρανε από το Σεπτέμβριο, το περασμένο Σεπτέμβριο, ότι να έχουν χρόνο να επιβάλλουν την αίτησή τους για να αξιολογηθεί. Ο Αλέξανδρος το έμαθε τον Φεβρουάριο. Οπότε δηλαδή δεν του δόθηκε πάρα πολλής χρόνος να ετοιμάσει το φάκελό του για την αδειοδότηση.
0: Σωστά.
2: Αλλά παρόλα αυτά θα το κυνηγάει.
0: Το κυνηγάει. Λοιπόν, για λέγε
14: Τάκη. Αυτό τι λέει τώρα. Αυτό το πράγμα λέει ότι καθυστέρησε, γιατί είχε, όπως μίλησα και εγώ με τον Στάθη, ότι είχε πολλές αντιρρήσεις από άλλους παράγοντες. Όχι ναι, όχι ναι. Στο τέλος όμως ο νόμος επεκράτησε αυτό που λέει και είπε ναι, πρέπει η ομάδα του Αλεξάνδρου, αφού έφτασε μέχρι εκεί, να πάρει, αν έχει τα κριτήρια, να παίξει η ομάδα του Αλεξάνδρου.
2: Ναι.
14: Το οποίο είναι και το σωστό. Τώρα, είναι ένα ιστορικό γεγονός για τον Αλέξανδρο, διότι έφτασε εκεί παίζοντας, ας πούμε, και έφτασε στον τελικό και του δόθηκε η ευκαιρία, αφού το Newcastle κέρδισε το Premiership, να μπορέσει να παίξει σε αυτήν τη θέση. Τώρα, νομίζω ότι τα κριτήρια είναι δύσκολα και το χειρότερο είναι το IME Park. Μπορεί και άλλα να είναι, αλλά νομίζω ότι το IME Park είναι το χειρότερο, διότι αν ήταν της Ελλάς το γήπεδο, θα ξέραμε ότι θα είχαμε 10.000 κόσμο, ας πούμε, γιατί είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε πολλούς. Τώρα, το IME Park είναι λίγο πιο δύσκολο και χρειάζεσαι τουλάχιστον 10.000 φιλάθλους για να μπορέσεις να καλύψεις τον έναν αγώνα.
2: Ναι.
14: Αλλά ο Στίβ, από ό,τι μιλήσαμε ας πούμε μαζί, μου είπε ότι εμείς θα κάνουμε το παν, θέλουμε να πάμε, οι παίχτες θέλουν να πάνε και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο και με την βοήθεια των χορηγών να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα έξοδα και να πάει η ομάδα να παίξει. Φυσικά, όλα αυτά νομίζω ότι ο Αλέξανδρος θα τα καλύψει, εκτός και του βάλουν και άλλα κριτήρια. Αλλά νομίζω ότι για να μπορέσει να στείλει την επιστολή, πάνω απ' ότι τα κριτήρια είναι όλα αυτά που δέχτηκε η ομάδα του Αλεξάνδρου και νομίζω ότι μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Και νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός και για τον Γιάννη και για την ομάδα και για το Συμβούλιο, αλλά και για τον κόσμο, αλλά και για το ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα,
14: διότι όπως είπε και ο Βασίλης ο Παπαστεριάδης, είναι μεγάλο πράγμα όταν η ομάδα βρίσκεται και στο εξωτερικό και παίζει ας πούμε και στην Ασία. Διότι και αυτό που κάνει η Ελλάς είναι μια πρόοδος του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, δεν έδειξε να ενοχλεί το Βασίλης Παπαστεριάδης το ερώτημα σχετικά με το ότι η ομάδα δεν κατεβαίνει πλήρης σε όλα της τα παιχνίδια στο NPL.
14: Τον ενοχλεί, αλλά δεν θέλει να πει αυτό που λέει ο Στέλιος. Καταλαβαίνω και το Στέλιο, γιατί ο φίλαθλος είναι φίλαθλος. Ο Στέλιος μιλάει για τους φιλάθλους, ο Παπαστεριάδης μιλάει για την διοίκηση και το όνομα της Ελλάς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Καταλαβαίνω το Στέλιο, καταλαβαίνω και τον Βασίλη. Η περίπτωση είναι μία. Ότι ο Βασίλης σαν πρόεδρος και διοικητικός στέλεχος θέλει η ομάδα του να πηγαίνει ψηλά. Όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο Στάθης ο Τσαλικίδης. Ξέρει ότι τα οικονομικά προβλήματα είναι πολλά, αλλά θέλει να τα ξεπεράσει για το καλό της ομάδας. Αλλά εδώ ευνοείται και ο φιλαθλός κόσμος του Αλεξάνδρου.
0: Καλά,
14: από εκείνο που έχει κάνει η Ελλάδα τώρα, χάνει στο NPL και κερδίζει έξω.
0: Σίγουρα.
14: Εκεί θα κρίνουμε. Αλλά απ' την άλλη, από το... Το η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της στους φιλάθλους της από την αρχή. Εδώ είναι μια διαφορά που λέω με το Στέλιο. Αλλά σαν φιλάθλος της Ελλάδας η άποψη του Στέλιο είναι δεκτή, ας πούμε. Τι δέχουμε. Ότι υπάρχει ένα μειονέκτημα εκεί.
0: Την ίδια στιγμή φαίνεται να δίνεται ξεκάθαρα η εικόνα από τον Βασίλη Παπαστεριάδη ότι η ομάδα πλέον ενδιαφέρεται πολύ λιγότερο για το πολιτιακό, για το πολιτιακό πρωτάθλημα, για τη συμμετοχή της εκεί. Σε καλύπτει αυτή η απάντηση, δεν σε καλύπτει, δεν ξέρω, αλλά την ίδια στιγμή αυτή είναι η θέση του Βασίλη Παπαστεριάδη.
14: Εγώ καλύπτομαι από όλες τις απαντήσεις που δίνουν διοικητικά. Εμείς η δουλειά μας είναι να κριτικάρουμε αυτά που λένε εκείνοι. Τώρα αν με καλύπτει ή όχι, κατά ένα μέρος ναι, αλλά στο άλλο μέρος, όπως λέει και ο κάθε φίλαθλος ας πούμε της Ελλάς, όχι. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχει και κέρδος αν τα βάλεις όλα κάτω, τα πλεονεκτήματα είναι πολλά στο να πάει η Ελλάς εκεί. Μειονέκτημα είναι ένα, ότι η ομάδα μπορεί να μην έχει αυτή τη στιγμή, γιατί αν χάσει ένα-δύο παιχνίδια μπορεί να βρεθεί εκτός εξάδος.
0: Έχει.
14: Μέχρι να γυρίσουν οι άλλοι.
0: Το Μπουρίνι νομίζω τελικός έχει οριστεί για 24 Μαΐου, νομίζω, Νίκο, ο τελικός του UFC.
14: Οπότε δύο εβδομάδες.
0: Που σημαίνει ναι. τέλη Μάη η Ελλάδα θα έχει η πλήρη διαθεσιμότητα τους παίχτες της.
14: Yeah. Θα υπάρχουν και οι μικροί και άρρωστοι.
0: Θα υπάρχουν και οι ξεκούρασοι, ναι.
14: Λοιπόν, αν μπορέσουν οι μικροί να πάρουν ένα παιχνίδι σε αυτά τα παιχνίδια που έχουν τη δυνατότητα να την πάρουν, γιατί παίζοντας θα παίζουν καλύτερα κάθε εβδομάδα.
0: Ναι. Να πάμε τώρα στο το ντέρμπι. Τώρα δεν χωράει σχολιασμό από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν κατέβηκε με πλήρη σύνθεση. Ήταν ένας αγώνας τυπικής διαδικασίας ουσιαστικά για τον Αλέξανδρο.
14: Εγώ αυτό είπα και εγώ.
2: Απλώς ήταν όπως αναφέραμε ότι με αυτή τη νίκη η ομάδα του Αλεξάνδρου κέρδισε το Community Shield και όπως ανέφεραμε, Αλέκο, ότι εντάξει, δεν συμφωνώ με τη Φούπο Βικτόρια να ορίζει, ας πούμε, ένα αγώνα πρωταθλήματος ως
0: όταν βρεθεί ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο αντίπαλο.
2: Ακριβώς.
14: Εγώ δεν το συμφωνώ. Αυτό ήταν όπως γίνεται παντού.
0: Σίγουρα.
14: Στην αρχή του πρωταθλήματος να έχει έμφαση το παιχνίδι, να δώσουν έμφαση στο community shield. Αυτό οι πιο πολλοί δεν το ξέραν.
0: Στις επόμενες εκπομπές ο Νίκος θα διεκδικήσει μια συνέντευξη με τον CEO της Football Victoria, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επιτύχουμε αυτό, Νίκο, και θα θέσουμε και αυτό το ερώτημα. Τώρα από και πέρα να σταθούμε λίγο στο Όκλι, το οποίο έστω και με μια νίκη στις καθυστερήσεις μετράνε 3 βαθμοί, σημαντικοί για τους κανονιέρδες που βρίσκονται στην πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αποφύγουμε
14: το Όκλι. Το Όκλι έπρεπε να κερδίσει, έπαιξε καλύτερα, αν και κέρδισε στις καθυστερήσεις, δηλαδή ο κόσμος έφευγε για ισοπαλία, αλλά έστω και έτσι ήρθε η νίκη, που καμιά φορά έχει πιο πολύ γλύκα. Αλλά την άλλη μεριά έπαιξε καλά. Έπαιξε καλύτερα από το Θάντα. Αλλά δεν ερχόταν το...
0: Σίγουρα. Πάντως το Όκλι δείχνει ότι θα είναι πολύ δυνατό εφέτος. Είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Βέβαια θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο όταν θα επανέλθει η Ελλάς, πώς θα συνεχίσει το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Να σταθούμε λίγο στο επιβλητικό 0-7 της Melbourne City στον Παγκύπριο, και υπάρχουν και κάποιοι ψήθυροι από ό,τι ανέφερε και ο Στέλιος Γεροντάρας νωρίτερα, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει και στα αυτιά σου, περί αλλαγής τεχνικής ηγεσίας. Αυτό δεν αφορά, βέβαια, είναι μια είδηση που έρχεται από τον Στέλιο, ο οποίος την έχει ακούσει, μία και δύο φορές για να φτάσει στο σημείο να την αναφέρει. Και αυτό λόγω του ότι ακούγεται έντονα ότι όταν πίνει και ίσως να φύγει από το Θάντα.
14: Κοίταξε, η περίπτωση είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα για τον προπονητή του Μπέντλι, διότι δεν πήγαινε άσχημα. Τώρα, έχει πρόβλημα με τραυματίες ποδοσφαιριστές, το οποίο μίλησα με τον Γιώργο και έχει τέσσερις τουλάχιστον παίχτες που είναι έξω, αλλά από την άλλη πλευρά η διοίκηση δεν ξέρω τι θα κάνει, μπορεί να δει μια ευκαιρία για τον άλλον προπονητή και να πούμε θα τον πάρουμε από τώρα. Αλλά για μένα νομίζω ότι είναι άδικα αν αυτή τη στιγμή διώξουν τον Γιώργο, ας πούμε, διότι μέχρι το 8ο παιχνίδι πήγαινε πολύ καλά.
2: Ναι.
14: Τώρα έχει κάνει άσχημες ήττες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το Συμβούλιο να ξέρει πόσους παίχτες έχει τραυματίες, ποιοι είναι οι τραυματίες του, διότι ξέρω ότι έχει τέσσερις τουλάχιστον έξω, αλλά απ' την άλλη πλευρά και η διοίκηση κοιτάζει τα αποτελέσματα. Τώρα, το 7-0 ήταν το πιο βαρύ του σκορ, που ήταν πολύ μεγάλο, γιατί με οποιαδήποτε ομάδα, όσους τραυματίες και να έχει, δεν έπρεπε να χάσει με αυτό το σκορ. Τώρα, αν συμβαίνει τίποτα άλλο μεταξύ τους, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα που, εντάξει, όπως το ανέφερε και ο Στέλιος, έτσι κάπως είμαστε καλυμμένοι και δεν θέλω να δώσω ιδιαίτερη διάσταση, γιατί δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό ή να έχουμε κάτι επίσημο. Την έδωσε την είδηση σαν Ράδιο Αρβίλα, δεν μπορεί να μην έχει και καν βάση, αλλά απλά το ανέφερα μια και υπόθηκε.
14: Έπεσε ότι και να πει, το έχει ακούσει εκεί, γιατί είναι στα μέρη εκείνα.
0: Την ίδια στιγμή είχαμε δύο ακόμα μεγάλα σκορ και μάλιστα μεγαλύτερο του 7-0 για μια ομάδα που επί σειρά ετών βρισκόσουν εκεί, το Port Melbourne, ίσως μια από τις πιο τροπιαστικές ήττες στην ιστορία του συλλόγου, ιτήθηκε με 8-0 από την Eltham Redbacks. Την ίδια στιγμή είχαμε και το 0-5, το 5-0 της, ήταν 0-5 ήταν ελληνικό,
2: της Marvin,
0: της Marvin επί της Kingston. Επίσης βαριά ήττα για έναν επίσης ιστορικό σύλλογο που έχει παίξει και στο ανώτερο επίπεδο. Της πολιτείας.
14: Είναι ότι το Malvern είναι ομάδα η οποία σκοράρει αυτά τα γκολ και 3 και 4 γκολ. Αυτή τη στιγμή η Κλαρίντα δεν είναι στα καλύτερά της, έχει πολύ νέα παιδιά μέσα, δεν πάει και πολύ καλά στο VPL του και νομίζω ότι δίκαια το Malvern, το οποίο είναι πρώτο στην κατηγορία, κέρδισε το παιχνίδι και το σκορ για μένα δεν είναι και μεγάλο αυτό. Διότι έχει κερδίσει και άλλες ομάδες στο Μάλβεν με 4-0. Ναι, με 5-0 μπορεί να μην έχει κερδίσει, αλλά έχει κερδίσει πολλούς. Αλλά ξέρω ότι η ομάδα της Κλαρίντας έχει πολλούς μικρούς, πολλοί παίκτες που είναι σε μικρή ηλικία. Τώρα, του Port Melbourne, ας πούμε, είναι βαριά ήττα, διότι είχε αρχίσει η ομάδα και έπαιζε τα 4 παιχνίδια τα τελευταία, είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο. Εκέρδιζε, έφερε ισοπαλία, κέρδισε στο ΚΑΠ. Έχασε 2-0 από την Melbourne Κροάτια, ας πούμε, η οποία έχει κερδίσει και τον Ηρακλή, έφερε ισοπαλία με τον Μαχάμε, έχει κερδίσει για να βρίσκεται δεύτερο στη βαθμολογία και έχασε με το σκορ το 2-0. Τώρα, διώξαν τον προπονητή, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και έχουν πάρει έναν άλλο προπονητή, δεν ξέρω ποιον. Ποιος ήταν ο προπονητής προχθές δεν ξέρω, αλλά έχω δει ότι ήταν και τρεις παίχτες έξω από τη σύνθεση της ομάδας. Για ποιο λόγο ήταν έξω αυτοί οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι παίχτες του Port Melbourne, δεν παίζανε χθες. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Πάντως είχαμε και εκεί αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Είχαμε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας.
14: Ήταν βαριά και βλέπω την ομάδα να παίρνει, να χάνει και άλλη κατηγορία, διότι πέφτουν τρεις ομάδες. Δεν βλέπω να σώνεται.
0: Το θέμα είναι το ότι αν πραγματικά οικονομικά δεν μπορεί να βαστιχθεί στην VPL1, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα σε μια ομάδα και το ξέρεις και εσύ καλά, ίσως είναι καλό να υποβιβαστεί.
14: Ναι, αλλά υποβιβάζεις, περίπτωση είναι καλό να υποβιβαστεί, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δώσει την δυνατότητα στον κόσμο που θέλει να μπει μέσα να αλλάξουν το καταστατικό, να κάνουν μέμπες πάλι από την αρχή για να δουν αν μπορέσουν να σώσουν την ομάδα ή να μπει κόσμος άλλος μέσα στο σύλλογο. Αυτή τη στιγμή είναι δεμένο το καταστατικό και δεν μπορεί να μπουν καινούργια μέμπες.
0: Μάλιστα. Το σχολιάσαμε, μέσα στην εβδομάδα. Σου στείλα το συγκεκριμένο βίντεο που αναφέρει για κάποιες αλλαγές στην FIFA. Θα τα δούμε και με τον Νίκο, Κώστα Σαρακίνση σε λίγο. Σε ένα λεπτό θα χρειαστεί να διακόψουμε, Τάκη. Πολύ γρήγορα, αν είσαι υπέρ αυτών των αλλαγών, τώρα δεν έχω μπροστά μου τη λίστα, αλλά είναι μια σειρά από τεράστιες αλλαγές, όπου το VAR θα έχει μεγαλύτερο ρόλο, από ό,τι κατάλαβα.
14: Έχει 5-6 αλλαγές, αλλά η περίπτωση είναι ότι οι πολλές αλλαγές θα έχουν πολύ χαμένο χρόνο. Αλλά εάν αυτές οι αλλαγές γίνονται γρήγορα, όπως τώρα η καθυστέρηση του τερματοφύλακα κατά 7 δευτερόλεπτα για να διώξει την μπάλα, πρέπει να γίνεται γρήγορα από το διαιτητή. Αν ο διαιτητής το αποφασίζει, να μην γίνεται το VAR στη μέση. Τώρα, αν μπαίνει το VAR σε κάθε φάση από αυτά, βλέπω πολλές καθυστερήσεις. Ή να αρχίσουν 2 πρώτα και 2 του χρόνου, να μην τα αρχίσουν όλα μαζί. Αλλά είμαι σύμφωνο σε πολλά, και με τον παίχτη που κάνει τον τραυματία, και με τον παίχτη που βγαίνει αργά έξω, και με την καθυστέρηση του τερματοφύλακα από το ένα, και να σταματήσουν αυτό το χτύπημα, το out. Βγαίνει από εκεί και την παίρνει και την πάει στην άλλη μεριά, γιατί του αρέσει
0: και,
14: από εκεί.
0: Και επίσης,
14: από εκεί που βγαίνει η μπάλα, όπως...
0: Ναι, ναι, ίσως να μας δοθεί ευκαιρία, Τάκη, επειδή έχω την πίεση του χρόνου, να το συζητήσουμε και την άλλη εβδομάδα, όπου θα έχω την ευκαιρία να παίξω και το συγκεκριμένο βίντεο που ακούγονται όλες οι αλλαγές. Κλείνοντας, επειδή θα έχουμε Νίκο Κιτσάκη αργότερα, αν θες να πεις λίγα λόγια για τον Στράτο Καλογερά, όπου ήταν ένας άνθρωπος που θα πρέπει να τον ευγνωμονεί το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας, σίγουρα της παροικίας, το Port Melbourne, γιατί αναδείχθηκαν τόσα μεγάλα ταλέντα. Πολύ γρήγορα θα ακούσουμε τον Νίκο Κιτσάκη αργότερα.
14: Ότι έχει αφήσει το στίγμα του με μια φουρνιά ποδοσφαιριστών, οι οποίοι όχι μόνο μεγαλούργησαν, όχι μόνο έπαιξαν, αλλά έφτασε 4 από αυτούς να παίξουν εθνική Αυστραλίας, και άλλοι να έχουν το όνομά τους, όπως ο Πίτα Τσολάκης, όπως ο Παλατσίδης, όπως ο Κοντζομιχάλης, αλλά ο Τζίνι, ο Πίτερσον, ο Ντουράκοβιτς έπαιξαν και στην Εθνική Αυστραλίας.
0: Μάλιστα.
14: Δηλαδή έχει παίχτες οι οποίοι παίξαν στην Εθνική, και νομίζω ότι αυτή η φουρνιά των 8 ποδοσφαιριστών, για να μην πω 10, γιατί ήταν όλη η ομάδα καλή, αλλά οι 7 μεγαλούργησαν, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο της, στο I-League και στην εθνική ομάδα.
0: Σίγουρα.
14: Και ο Στράτος νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτήν την ομάδα, διότι ήταν ο προπονητής και ο καθοδηγητής και ο οργανωτής σε όλα. Ήταν σε όλα μέσα, και εκείνη τη χρονιά είχαν έρθει στο Port Melbourne, αγοράσανε μάλλον το Port Melbourne και προπονιόταν εκεί τα juniors. Εγώ ήμουνα στο Caulfield εκείνη τη χρονιά.
0: Μάλιστα. Τάκη, σίγουρα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον Νίκο Κιτσάκη σε λίγο, αργότερα.
14: Και όπως είπαμε, είναι μια εγκυκλοπαίδεια, ότι ό,τι λέει η βάση,
0: σίγουρα,
14: τα ξέρει από παλιά, ειδικά τα παλιά,
0: σίγουρα.
14: Του 60 και 70.
0: Λοιπόν, Τάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Και εμείς, χωρίς χρονοτριβή, να πάμε στον Κώστα Σαρακίνση με μια μικρή καθυστέρηση, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολλά που αφορούν, βέβαια, κυρίως το ποδόσφαιρο, για την... όπου είχαμε μέσα στην εβδομάδα είχαμε και τους δεύτερους αγώνες στην φάση στα ευρωπαϊκά κύπελα, όπου αυτό που συναντάμε, βέβαια, είναι ότι και στις τρεις διοργανώσεις υπάρχει αγγλική ομάδα σε τελικό. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ναι, εντάξει, ωραία. Ωραία, λοιπόν, ο Κώστας Σαρακίνσης πρέπει να είναι στη γραμμή μας από λεπτό σε λεπτό. Να τον καλοδεχτούμε. Κώστα, καλησπέρα. Δεν έχουμε δυνατότητα να παίξουμε το σήμα. Υπάρχουν τεχνικά θέματα εδώ για ό,τι αφορά τον κεντρικό υπολογιστή. Σε υποδεχόμαστε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Καλησπέρα, καταρχήν.
15: Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Καλησπέρα. Κατάλαβα να ζωντανές πομπές.
0: Ναι.
15: Καμιά φορά οι υπολογιστές δεν μας κάνουν τα χατήρια. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Την καλησπέρα σε όλους και όσες είναι συντονισμένοι, συντονισμένες. Χρόνια πολλά.
2: Καλησπέρα, Κώστα.
15: Γεια σου, Νίκο. Απλά και χρόνια πολλά στις μητέρες και στις γιαγιάδες. Μην τις ξεχνάμε, και οι γιαγιάδες είναι δύο φορές μητέρες. Αλλά εντάξει, βασικά κάθε μέρα πρέπει να τις τιμούμε, και όχι μόνο στην δεύτερη Κυριακή του Μαΐου,
14: Τέλος πάντων, αυτά γίνονται και για άλλους λόγους που δεν είναι τη στιγμή. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να βάλουμε σε σειρά. Σίγουρα ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα θέμα που καίει.
14: Μη μου πεις για άκη και για μπάσκετ μόνο γιατί πονάει πολύ. Πάμε παρακάτω.
0: Εσύ το είπες, εγώ δεν είπα τίποτα. Είναι ίσως να πονάει
2: και γεγονός. Δηλαδή, εντάξει, είπες να μην πω, αλλά εντάξει, το είχε.
14: Πες το, δεν πειράζει.
2: Το είχε, το ένα χέρι στο κύπελο.
0: Ναι, ήταν 17 πόντι μπροστά για και δυστυχώς το μάτς γυρίστηκε. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί. Έχουμε δει τεράστιες τέτοιες ανατροπές να συμβαίνουν και υπέρ της εθνικής μας. Τι να πρωτοθυμηθούμε μάλλον. Με τη Γαλλία, όχι τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά ήταν στενά τα περιθώρια του χρόνου που η εθνική μας γύρισε παιχνίδι εις βάρος της 7 πόντων κάτω από το λεπτό. Και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο μάτς με την Σλοβενία που είχε γυρίσει η εθνική μας πάλι με στενότητα χρόνου ένα τέτοιο μάτς. Αυτά συμβαίνουν στα σπορ.
14: Αλέκο, με συγχωρείς, απλά είναι κάθε παιχνίδι διαφορετικό. Τέλος πάντων, αφού μπήκαμε τώρα στα κρύα, τα νερά, τα παγωμένα, θα κολυμπήσουμε. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ήταν το Final Four του Basketball Champions League. Έγινε στην Ισπανία, στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Για 7-10 λεπτά, αν βάλουμε και τα παιχνίδια των ημιτελικών, ήταν σχεδόν τέλεια ή πάρα πολύ καλή. Ένα δεκάλεπτο στο οποίο συνολικά έπαθε blackout. Οι Λιθουανοί προσπάθησαν, τους βγήκαν τα σουτ, πήραν την ψυχολογία πάντως και είναι νόμος γενικός στον αθλητισμό. Όποια ομάδα καταφέρνει και ανατρέπει τέτοια διαφορά και πηγαίνει το παιχνίδι στην παράταση, η ψυχολογία γυρνάει τούμπα για την ομάδα που χάνει τη διαφορά αυτή και γυρίζει πέρα της ομάδας που καταφέρνει τέτοιου είδους ανατροπές. Στην παράταση τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Όπως είπαμε, όλα πήγανε στραβά για την ΑΕΚ, όλα υπέρ των Λιθουανών. Και η Ηλιέτ Βοσβήτας με 92-86 κατάφερε να κερδίσει τον ημιτελικό. Ένα παιχνίδι το οποίο όσο το σκέφτομαι τόσο πιο πολύ πονάει. Οπότε ας τελειώνουμε και θα πάμε στα επόμενα.
0: Μια και το πιάσαμε με τον μπάσκετ και επειδή δεν θα έχουμε Δαμιανό Τζαβέλα μετά, όπως συνηθίζεται, να αναφέρουμε βέβαια και για την Ευρωλίγκα. Που είναι η ανώτερη διοργάνωση, ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε το 3-0 όπως αναμενόταν άλλωστε επί της Μονακό και βρίσκεται στο Final Four της Αθήνας. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν πέτυχε αυτό που θα περιμέναμε όλοι. Μετά το 0-2 σπάζοντας δύο φορές την έδρα της Βαλένθια, δεν κατάφερε να πετύχει μία νίκη που θα του έδινε και αυτού και τον, θα έδινε το εισιτήριο για τα Final Four και για τον Παναθηναϊκό. Τώρα πλέον, εφόσον προκρίθηκε και η Φενέρμπαξέ και ο Ολυμπιακός, αλλά και η Ρεάλ Μαδρίτης, μένει πλέον η τελική έκβαση του αγώνα Βαλένθια Παναθηναϊκός για να δούμε ποια θα είναι η τέταρτη του Final Four.
2: Ναι, ο οποίος είναι προγραμματισμένος τετάρτη βράδυ,
0: πέμπτη ξημερώματα.
2: Ναι.
14: Το μόνο που θα πω για αυτό και να το κλείσουμε, που δεν είμαι και μπάσκετ άνθρωπος του μπάσκετ, που είχε μπει και μια συγχωρεμένη ψυχή ο μεγάλος ο Μάκαρος ο Ψωμιάδης, τα παιχνίδια αυτά, όλα και τα τέσσερα παιχνίδια της Βαλένθια με το Παναθηναϊκό, όλα κλείστηκαν στις λεπτομέρειες. Μικρή διαφορά, δύο πόντους, τρεις πόντους. Πιστεύω ότι κάπως έτσι είναι πιθανό να πάει και το παιχνίδι στη Βαλένθια. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός από την κόλαση γύρισε στο παράδεισο, ξαναεπιστρέφει στην κόλαση. Τώρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί σε ισορροπίες γενικώς είναι πολύ λεπτές. Και όπως είπες και εσύ, μετά τον Ολυμπιακό, την Φενέρ και τον τη Ρεάλ, θα περιμένουμε την τέταρτη ομάδα. Το Final Four, όπως γνωστόν, θα γίνει στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός, σε δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε,
2: ναι, στις 23 του μηνός γίνονται οι αγώνες, οι ημιτελικές φάσεις για το Final Four.
0: Που αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ, όπως φαίνεται, ενώ ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του την Φενέρμπαξε.
2: Και ίσως εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρεις, μπορεί να έχουμε και ελληνικό τέτοιο.
0: Και εφόσον έχουμε νικηθεί.
14: Είναι πιθανό. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν πιθανότητες για ελληνικό τελικό, βέβαια. Εύκολο δεν θα είναι, αλλά πιθανό να γίνει.
0: Μάλιστα. Αφού κάναμε την ενότητα του μπάσκετ και το πήγαμε ανάποδα, μια και το ξεκινήσαμε έτσι, δεν ξέρω τώρα να μείνουμε στα ευρωπαϊκά ή να πάμε Ελλάδα, ό,τι θέλεις.
14: Άντε πάμε στα ευρωπαϊκά, ας συνεχίσουμε έτσι.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε μεσοβδόμαδα στους ημιτελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πλέον έχουμε την πλήρη εικόνα, ξέρουμε ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στους τελικούς και των τριών θεσμών.
1: Αν ξεκινήσουμε από το Champions League, είχαμε τους ημιτελικούς την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε. Στο Μόναχο η Paris Saint-Germain, εγώ πιστεύω πάρα πολύ εύκολα, κατάφερε και πήρε την πρόκριση. Μια ομάδα εγώ, που όπως έχω πει και σε προηγούμενες αναμετρήσεις, ο νικητής του ζευγαριού αυτού είναι ο νικητής του Champions League. Εγώ το λέω από τώρα, μπορεί να βγω ψεύτης, μπορεί να βγω ρόμπα όπως λέμε έτσι από τα ελληνικά, ναι, ναι. Αλλά θεωρώ πλέον ότι η Paris Saint-Germain θα κατακτήσει το Champions League. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ζευγάρι αυτό σε σύγκριση με την Arsenal και με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Paris Saint-Germain είναι πραγματικά ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Δηλαδή κρατούσε το σκορ, εγώ θα πω μόνο αυτό, έβλεπες ότι κρατούσε το σκορ στο Μόναχο πάρα πολύ άνετα, μπορούσε να κάνει και το 0-2 σε πολλές περιπτώσεις. Δεν λέω ότι η Bayern δεν είχε τις ευκαιρίες, αλλά η Bayern δεν είχε την απόδοση που είχε σε άλλα παιχνίδια. Και γι' αυτό βέβαια φταίει και η Paris Saint-Germain. Ομάδα η οποία εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει η δουλειά που έχει κάνει ο Ενρίκε και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ισχύει και στην περίπτωση της Paris. Τα λεφτά πάντα δεν φτιάχνουν ομάδες. Θυμηθείτε η Paris Saint-Germain τι λεφτά, πόσα χρήματα έχει εξοδέψει για να φέρει τον Ιμπραήμοβιτς, να φέρει τον Μέση, να φέρει τον ένα σωρό παίκτη
0: παντός
1: και από τη στιγμή σωστά και τον Νέιμαρ σωστά και από τη στιγμή που άλλαξε το δόγμα αυτό, δεν λέμε ότι

0: χωρίς να γίνονται αντιπαθέστατοι, δηλαδή χωρίς να κάνει αυτό το κατενάτσιο που βλέπαμε χρόνια από ιταλικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Κρατούσε την μπάλα, είχε τον έλεγχο του αγώνα, μπορούσε να κάνει το 0-2, εντάξει, ευτύχησε η Μπάγερ, ευτύχησε. Ή κατάφερε τέλος πάντων να ισοφαρίσει με τον Κέιν, που ο Κέιν είναι ένας πραγματικά μεγάλος σκόρερ, ό,τι και να λέμε, γιατί και εγώ παλιά τον είχα χαρακτηρίσει στην Γκαντέμι που έφυγε από την Τότεναμ, πήγε στην Μπάγερ. Τέλος πάντων η πορεία του και η όλη του είναι πολύ, δείχνει δηλαδή ότι ένας πολύ καλός σκόρερ, ξέρει να βρεθεί στη σωστή θέση, να κάνει, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Ισοφάρισε το παιχνίδι για, για τους Βαβαρούς, αλλά και με βάση πάντα το τι είχε γίνει στον πρώτο αγώνα, οι Παριζιάνοι θα βρεθούν για δεύτερη φορά συνεχόμενοι στον τελικό του Champions League. Εκεί θα αναμετρηθούν με τους Άγγλους, με την Arsenal, η οποία κέρδισε στο Λονδίνο την Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0. Στις 31 του μηνός ο τελικός Paris Saint-Germain Arsenal θα γίνει στο γήπεδο, στο στάδιο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης. Στο Europa, εδώ είχαμε στον αγγλικό εμφύλιο, όπως ήθιστε να λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, σε συντριβή ή τον θρίαμβο, όπως προτιμάτε, της Aston Villa επί της Nottingham, με 4-0. Κατάφερε να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα, να περάσει στο τελικό, όπου θα αναμετρηθεί με την γερμανική Freiburg. Και εδώ βλέπουμε πάντοτε και το υψηλό επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η Freiburg δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες ομάδες, δεν βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Bundesliga, αλλά παρόλα αυτά μια γερμανική ομάδα βρίσκεται σε τελικό διοργάνωσης και θα πρέπει να στρέφουμε και τα φώτα και στο γερμανικό πρωτάθλημα, το οποίο για μένα είναι ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, και από θέαμα και από παδική κουλτούρα και από γεμάτα γήπεδα και από τα πάντα. Απλά οι προβολείς πέφτουν περισσότερο και όχι αδικαιολόγητα στην Αγγλία και στην Ισπανία. Εγώ θα έβαζα προσωπικά, μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύ αυτό που θα πω, θα το έβαζα στη δεύτερη θέση στο γερμανικό πρωτάθλημα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Δείτε τι γίνεται και στη Zweite Liga, με γεμάτα γήπεδα, με ομάδες οι οποίες προσφέρουν θέαμα. Για μένα το γερμανικό πρωτάθλημα, εγώ τουλάχιστον το έχω σε πολύ ψηλή θέση. Mm. Τέλος, κλείνουμε την παρένθεση. Κατάφερε και η Freiburg να κερδίσει την πορτογαλική, συγγνώμη, Μπράγκα. Την κέρδισε 3-1, ανέτρεψε το σκορ του πρώτου αγώνα. Στην Κωνσταντινούπολη, 21 Μαΐου, θα γίνει ο τελικός ανάμεσα, όπως είπαμε, στην Aston Villa και στη Freiburg. Και κλείνουμε με το conference, όπου και εδώ αναρωτιόμαστε αν θα μπορούσε να είναι και η ΑΕΚ τη θέση της Βαγεκάνο. Η Βαγεκάνο που δεν την υπολόγιζαν, εγώ φαντάζομαι ότι και ήδη δεν το πίστευαν, όχι να το οι ουδέτεροι, ότι θα βρεθεί η Βαγεκάνο σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου και δει στο conference, διότι η Βαγεκάνο είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να αποφύγει ή βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τις θέσεις του υποβιβασμού. Η ουσία είναι ότι με δύο νίκες απέκλεισε την γαλλική Στρασβούρ, την κέρδισε και μέσα στη Γαλλία με 1-0 και θα βρεθεί στο τελικό της Λειψίας, όπου θα αντιμετωπίσει την αγγλική Crystal Palace, η οποία και αυτή στο δεύτερο παιχνίδι κέρδισε την ουκρανική Σαχτάρ με 2-1. Και όπως είπες και σ' άκουσα, Αλέκο, να λες πιο πριν, το κοινό είναι ότι και στις τρεις αναμετρήσεις και στους τρεις τελικούς θα έχουμε μία ομάδα από την Γιρεάλ Βιόν, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Αγγλία, Άστον Βίλα, Άρσεναλ και Crystal Palace, με όποια σειρά προτιμούμε.
2: Ναι.
0: Αυτά όσον αφορά τις διοργανώσεις τις ευρωπαϊκές. Αν δεν έχετε εσείς να πείτε κάτι, πάμε να δούμε τι έγινε, ναι.
2: Το Freiburg,
0: τι θα γίνει στα ευρωπαϊκά πρωτοτήματα.
2: Το Freiburg, πες το, Άστον Βίλα.
0: Μπράγκα, πολύ... μπράγκα. Α, έτσι είναι το τελικό, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Πολύ λίγοι θα κάναν μια πρόβλεψη ότι θα ήταν αυτό το ζευγάρι τελικού. Αλλά εντάξει, αυτά έχουν οι διοργανώσεις. Τώρα σίγουρα η Freiburg είναι μια ομάδα και η Βίλα, που για πολλά χρόνια νομίζω έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο πολλά χρόνια πριν, ή υπήρξε μεγάλη.
0: Η
2: Άστον Βίλα έχει πάρει, έτσι, ευρωπαϊκό τίτλο μάλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Η Freiburg θεωρείται μια ομάδα, ρε παιδί μου, μέσης δυναμικής στην Bundesliga. Ποτέ δεν υπήρξε μια μεγάλη ομάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο, μάλλον μεγάλη επιτυχία το γεγονός που έφτασε στο τελικό. Τώρα για τη Ράγιο τι να πει κανείς. Πάντως εγώ θα ήθελα να το σηκώσει η Ράγιο, να σου πω την αλήθεια. Είναι μια συμπαθητική ομάδα, όσο και αν ήταν αντιπαθητική για σένα την περίοδο που άφησε έξω την ΑΕΚ. Αλλά ναι. Αυτό όμως θα κάνει και το... Είναι μια παρηγοριά για τους ΑΕΚτζίδες, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, έχασα από την Κυπελούχο, αν συμβεί.
0: Αλέπω, όχι αντιπαθητική δεν θα έλεγα, εντάξει, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έχουμε κάνει και άλλες φορές. Εγώ πιστεύω ότι η Βαγεκάνο θα κατακτήσει το conference. Έχει τύχει αρκετές φορές από ομάδες που έχουν αποκλείσει την ΑΕΚ να κατακτούν είτε Champions League είτε conference. Θα πάω με την παράδοση λοιπόν, και όπως σας είπα στο Champions League ότι η Παρή θα κερδίσει το Champions League, το ίδιο θα πω και για το conference. Τώρα μπορεί, όπως είπαμε, προβλέψεις κάνουμε, μπορεί να βγούμε εντελώς και παντελώς λάθος. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά.

0: σίγουρα.
1: Θα το σχολιάσουμε.
0: Ωραία λοιπόν. Να πάμε τώρα. Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Πάμε Αγγλία. Πάμε στην Αγγλία να δούμε τι γίνεται. Είχαμε την απώλεια της City μεσοβδόμαδα που γύρισε από την κόλαση. Κατάφερε στο να μην χάσει στο Merseyside, στο Liverpool από την Everton. 3-3 έληξε το παιχνίδι αυτό. Έδωσε ένα προβάδισμα το αποτέλεσμα αυτό 2 βαθμών στους Λονδρέζους, στην Arsenal. Όπως έχουμε πει και θα το επαναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, έχουμε 3 αγωνιστικές μέχρι τη λήξη της Premier League. Η Arsenal έχει το προβάδισμα των 2 βαθμών, αλλά θα κοιτάζουμε και το συντελεστή, γιατί πάντα υπάρχει ένα μικρό, μεγάλο ποσοστό να υπάρξει και ισοβαθμία. Οπότε στην ισοβαθμία πάντα παίζει ρόλο ο θετικός συντελεστής των ομάδων. Η Arsenal είναι στο συν 41, η City είναι στο συν 40. Βέβαια η Arsenal προηγείται αυτή τη στιγμή με 2 βαθμούς, 76-74 βαθμών. Η City, όπως είπαμε, παρότι είχε την απώλεια στην έδρα της Everton, η Arsenal κατάφερε να κερδίσει τη Fulham με 3-0, οπότε έχει διατηρεί το προβάδισμα αυτό. Βέβαια έχουμε το Λονδρέζικο Ντέρμπι στη 1:30 ώρα έναρξης, όπου η West Ham, η οποία παλεύει, τα δίνει όλα ή προσπαθεί να αποφύγει τον υποβιβασμό, πείτε το όπως θέλετε, θα αναμετρηθεί με την πρωτοπόρο Arsenal. Αν με νίκη η Arsenal, εννοείται ότι πλησιάζει ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Επίσης, άλλα παιχνίδια για τις υπόλοιπες θέσεις. Η Liverpool με τη Chelsea έμειναν ισόπαλοι στο 1-1. Επίσης, η City κέρδισε την Brentford με 3-0, είχε έναν αγώνα περισσότερο. Οπότε, αυτή τη στιγμή και η Arsenal και η City έχουν τον ίδιο αριθμό αναμετρήσεων. Σε άλλα παιχνίδια, όπως είπαμε, η United και αυτή είχε απώλεια βαθμών. Ενώ σε άλλα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν αύριο το πρωί, η Tottenham θα αναμετρηθεί με τη Leeds, ώρα 1:00 στις 5 το πρωί, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι με νίκη η Tottenham και με ενδεχόμενη απώλεια της West Ham θα καταφέρει ή θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα ώστε να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Premier League. Ενώ να πούμε επίσης ότι η βαθμολογία, όπως έχει μέχρι τώρα, και θα αναφέρουμε τις ομάδες οι οποίες εξασφαλίζουν τα εισιτήρια του Champions League, η πρώτη πεντάδα. Αναφέραμε και πριν, Arsenal 76, City 74, η United στη τρίτη θέση με 65 βαθμούς, η Liverpool 59 και η Aston Villa 58. Ενώ στις 4 τελευταίες θέσεις, η Tottenham είναι 4η από το τέλος, έχει 37 βαθμούς, η West Ham στην 3η θέση από το τέλος με 36, αυτές οι δύο ομάδες θα παλέψουν για να μην υποβιβαστούν στην Championship, ενώ η Burnley και η Wolves, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι οι ομάδες που έχουν αποχαιρετήσει την Premier League εδώ και πολλές εβδομάδες. Μια που είπαμε Championship, να πούμε ότι εκτός από την Coventry και την Ipswich που έχουν εξασφαλίσει την άνοδο στην Premier League, έχουμε τα play-off για το τρίτο εισιτήριο που θα δώσει την άνοδο στην Premier League. Στα πρώτα παιχνίδια είχαμε λευκές ισοπαλίες, Middlesbrough, Southampton και Hull Millwall, και τα δύο παιχνίδια έμειναν στο 0-0. Στις 12 και 13 Μαΐου θα γίνουν οι επαναληπτικοί και οι νικητές των δύο ζευγαριών θα αναμετρηθούν για το τελικό εισιτήριο, για το τρίτο εισιτήριο, που θα δώσει την χαρά, το προνόμιο σε μια από αυτές τις ομάδες να βρεθούν στην Premier League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στην Ισπανία το πρωτάθλημα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια τώρα πλέον δεν είναι πρώτο θέμα στις εφημερίδες, στις ιστοσελίδες, το τι συμβαίνει στην Μπαρτσελόνα που έχει εξασφαλίσει πλέον τον τίτλο του πρωταθλήματος, αλλά το τι γίνεται στα αποδυτήρια της Ρεάλ. Και έχουν βγει πάρα πολλές ειδήσεις για ξυλοδαρμό παικτών, για επεισόδια πολύ έντονα, τα οποία αυτά συμβαίνουν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Βέβαια η έκταση που έλαβε το επεισόδιο του Γάλλου του Τσουαμενί με τον Ρουγουανό τον Βαλβέρδε είχε αποτέλεσμα ο Βαλβέρδε να βρεθεί στο νοσοκομείο με ράματα. Αυτά όλα δείχνουν, παιδιά, το τι συμβαίνει στα αποδυτήρια της Ρεάλ, και όπως έχουν πει και πάρα πολλοί, στη Ρεάλ το θέμα είναι ο προπονητής να μπορεί να διαχειρίζεται τα αποδυτήρια παρά το τι κάνει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουν γίνει πολλά ρεπορτάζ για αυτό το πράγμα και ήταν ένας λόγος που και ο Τσάμπι Αλόνσο έφυγε ως αποτυχημένος από την Ρεάλ, γιατί δεν κατάφερε να ισορροπήσει, δεν κατάφερε να επιβληθεί στα αποδυτήρια, και αυτό ήταν μαθηματικά το τέλος του. Δηλαδή και όσο πήγαν τα αποτελέσματα ήταν κατά της Ρεάλ, υπήρχαν αρνητικά αποτελέσματα, τα πράγματα γίνονταν πιο δύσκολα. Επίσης υπήρξαν ρεπορτάζ ότι παίκτες, οι γονείς Ισπανών ποδοσφαιριστών τηλεφωνούσαν στον Πέρεφ και παραπονιόντουσαν γιατί τα παιδιά τους δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Αυτό μου θυμίζει εμένα, παιδιά, στις εποχές των Τσικό που αγωνιζόμασταν, που πήγαινε ο πατέρας στον προπονητή να ρωτήσει γιατί δεν βάζει το γιο μου. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο τρελά τα πράγματα που συμβαίνουν, αλλά δείχνουν και την κρίση που υπάρχει στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως και να έχει, ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι, το αιώνιο, ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στον κόσμο, αυτό της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ, ώρα ένα της αύριο στις 5 ώρα το πρωί. Όπως και να έχει, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται οι ομάδες, πάντα το παιχνίδι αυτό θα προσελκύει την προσοχή όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ιτήθηκε στην έδρα της από τη Θέρτα με 0-1. Η Ρεάλ με την Μπέτις ανεδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Η Βιγιαρεάλ στις 10 η ώρα αναμετρείται εκτός έδρας, πηγαίνει στη Μαγιόρκα όπου θα αναμετρηθεί με την τοπική ομάδα. Τέσσερις αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Αυτό που στις τέσσερις πρώτες θέσεις είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Βιγιαρεάλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτές έχουν εξασφαλίσει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια του Champions League ενώ η Μπέτις με τη Θέλτα θα αναμετρηθούν για ένα ακόμα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στη Γερμανία, μία αγωνιστική πριν τη λήξη του πρωταθλήματος και η Μπάγκερ εδώ έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα εδώ και αρκετές αγωνιστικές. Πέρασε από την έδρα της Βόλφσμπουργκ, της ομάδας του Κουλιαράκη, του Έλληνα Διεθνή, επικράτησε με 1-0. Η Ντόρτμουντ επικράτησε της Φραγκφούρτης με 3-2. Στουτγκάρντ Λεβερκούζεν 3-1. Λειψία Σεν Πάουλι 2-1. Μπάγκερ 86, Ντόρτμουντ 70, Λειψία 65, Στουτγκάρντ και Χόφενχάιμ 61. Ακολουθεί Λεβερκούζεν με 58. Αυτές είναι οι ομάδες που διεκδικούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της περίοδου της επόμενης. Ενώ θα πρέπει να πούμε, μια που αναφέρθηκα και στην ομάδα της Βόλφσμπουργκ και στο Κουλιαράκι, ότι Βόλφσμπουργκ, Σεν Πάουλι και Χάιντενχάιμ είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Η Βόλφσμπουργκ και η Σεν Πάουλι ισοβαθμούν. Αυτό σημαίνει ότι μια από αυτές τις ομάδες θα υποβιβαστεί, ενώ η άλλη θα σε αγώνα κατάταξης με την τρίτη ομάδα της Φάιτε Λίγκα θα διεκδικήσει την παραμονή ή τον υποβεβασμό. Εδώ πάντα όπως και στην Αγγλία μετράει ο συντελεστής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Βόλφσμπουργκ έχει 26 βαθμούς, η Σεν Πάουλη έχει 29. Τελευταία αγωνιστική αναμετρούνται η Σεν Πάουλη με τη Βόλφσμπουργκ. Οπότε ο νικητής ή η νικήτρια της αναμέτρησης αυτής θα παραμείνει στην κατηγορία. Ο ηττημένος ή η ηττημένη θα δώσει τον αγώνα κατάταξης. Και αυτά όσον αφορά την Γερμανία. Πάμε και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα εντάχει. Στην Ιταλία η Ίντερ και εδώ είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας για την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε. Έχει τρεις αγωνιστικές, δύο ή τρεις αγωνιστικές. Κάποιες ομάδες έχουν να δώσουν δύο παιχνίδια, κάποιες άλλες έχουν να δώσουν ακόμα τρία παιχνίδια μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Η Ίντερ πέρασε εμφατικά μέσα από την έδρα της Λάτσιο επικρατώντας 0-1. Η Γιουβέντους επίσης επικράτησε εκτός έδρας της Λέτσε με 1-0 και διεκδικεί και αυτή μαζί με τη Μίλαν, με τη Ρώμα και με τη Κόμο τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μίλαν, Αταλάντα, Πάρμα, Ρώμα, Νάπολι, Μπολόνια, παιχνίδια που ξεχωρίζουν και θα κλείσουν την αγωνιστική αυτή. Ίντερ 85, Νάπολι 70 με έναν αγώνα λιγότερο από τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους είναι στη τρίτη θέση της βαθμολογίας με 68, Μίλαν 67, Ρώμα 64, Κόμο 22. Στη Γαλλία, σε μισό λεπτό, λέμε για την Paris Saint-Germain, η οποία ως κάτοχος του Champions League αναμετράται με την ομάδα της Μπρέστ. Ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί αύριο, τοπική ώρα ανατολικής ακτής. Η δεύτερη Λαντς επικράτησε τη Νάντ με 1-0, Paris Saint-Germain 70, Λαντς 67, όμως η Paris Saint-Germain έχει έναν αγώνα λιγότερο αυτή τη στιγμή. Στη Πορτογαλία, η Πόρτο ακόμα και αυτή έχει μια ομάδα που έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάντα σε αυτά αναφερόμαστε στην εκπομπή αυτή. 85 βαθμούς, 76 η ομάδα της Μπενφίκα, ισοβαθμή με τη Sporting. Η ομάδα της Πόρτο θα ταξιδέψει στην τελευταία ομάδα της βαθμολογίας, την IFS, Μπενφίκα Μπράγκα, Ρίο Άβε Sporting, τα παιχνίδια τα οποία θα κλείσουν την αγωνιστική αυτή. Επίσης, πάμε να αναφέρουμε εντάχει και τι γίνεται στη Σκωτία και στο Βέλγιο. Στη Σκωτία, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, η ομάδα της Hearts βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 66 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σπάζοντας το δίπολο της Celtic και της Rangers. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η Hearts κόνταψε στο τελευταίο της παιχνίδι εντός έδρας με τη Motherwell 1-1 και έχουμε το ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι, το Celtic Rangers. Ο αγώνας αυτός θα αρχίσει σε μερικά λεπτά, αρχίζει στις 9 η ώρα, σε 2-3 λεπτά περίπου. Η Hearts έχει 77 βαθμούς, η Celtic 73 με έναν αγώνα λιγότερο, οπότε καταλαβαίνουμε εδώ ότι αν κερδίσει φτάνει στον έναν βαθμό τη διαφορά με τη Hearts και στην τελευταία αγωνιστική η Celtic με την Hearts είναι πάρα πολύ πιθανό το παιχνίδι αυτό να κρίνει το πρωταθλητή στη Σκωτία. Έχουμε μερικές αγωνιστικές ακόμα, θα το παρακολουθούμε το σκοτσέζικο πρωτάθλημα και θα αναφέρουμε μέσω της εκπομπής τις εξελίξεις στο πρωτάθλημα της Σκωτίας. Κλείνουμε με το Βέλγιο, όπου εδώ έχουμε την ομάδα του Τζόλι, την Club Brugge, να φτάνει πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ένα βήμα ακόμα. Μετά την νίκη κατά τη Σεντ Ρούιντεν του Αγίου Τρίφωνα με 2-0, βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, 50 η Brugge, ακολουθεί η Union Royal με 46 βαθμούς. Και πριν πάμε στην Ελλάδα, αν εσείς έχετε να πείτε κάτι, να προσθέσετε κάτι, να σχολιάσετε κάτι καλό. Αν όχι, παίρνω μια ανάσα και πάμε Ελλάδα.
0: Πάμε Ελλάδα, ναι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα, ίσως και θα πούμε για το, θα ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από τον όμιλο των τεσσάρων ομάδων, των τριών ομάδων πιο σωστά, με βάση τη βαθμολογία που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ίσως σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα του πολέμου σε εισαγωγικά. Και το λέμε αυτό γιατί η ΑΕΚ πέρασε, δεν έχασε μάλλον στη Λεωφόρο, ο αγώνας έληξε 0-0, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1. Αυτό που μπορεί να γίνει σήμερα, ή να το πω διαφορετικά, μάλλον θα επαναδιατυπώσω την πρόταση λέγοντας το εξής. Έχουμε τρία παιχνίδια μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, τον play-off. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θέλει 4 βαθμούς σε 3 παιχνίδια, για να είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Οπότε αν κερδίσει σήμερα τον Παναθηναϊκό, θέλει μετά μια ισοπαλία στα δύο εναπομείνοντα παιχνίδια στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό, για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Βέβαια μπορεί να στεφτεί και σήμερα πρωταθλήτρια, αύριο το πρωί, μακάρι, λέω εγώ, αν κερδίσει το Παναθηναϊκό και στη Τούμπα, συγγνώμη, στο Γιώργος Καρασκιάκης, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ αναδειχθούν ισόπαλοι. Έτσι, οπότε αν γίνει αυτό, που είναι πιθανό, δεν είναι απίθανο σενάριο, η ΑΕΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αλλά επειδή είμαστε ΑΕΚ, θέλω να πιστεύω ότι δυστυχώς, και επειδή πρωτάθλημα δεν το παίρνουμε ποτέ εύκολα, θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα. Έχω αυτή την αίσθηση. Ελπίζω όμως δεν έχουμε καμιά κηδεία.
2: Μόνο να μην γίνει όπως έγινε και στο μπάσκετ, Κώστα.
1: Μην τα λες αυτό, όχι στο μπάσκετ. Δεύτερο ξενέρωμα δεν αντέχεται. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Σε καταλαβαίνω, ρε φίλε. Εντάξει.
1: ΑΕΚ 67. ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό υπερτερεί, γι' αυτό τον αναφέρουμε ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Παναθηναϊκός 51, πλέον είναι αδιάφορος, έχει εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο του Conference. Οπότε, με ή χωρίς εισαγωγικά, η όλη διαδικασία για τον Παναθηναϊκό είναι τυπική. Πάμε πριν να αναφέρουμε τις ομάδες του ομίλου 5-8 που είναι πλέον αδιάφορες, να δούμε τι γίνεται στις ομάδες που στον όμιλο των ομάδων προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Εδώ τα πράγματα έχουν σφίξει πάρα πολύ για τη Λάρισα. Δυστυχώς δεν βλέπω τι μπορεί να γίνει ώστε να ανατρέψει την όλη κατάσταση. Και μετά την ισοπαλία εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης 1-1, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Το καλό βέβαια στον όμιλο αυτό είναι ότι και οι ομάδες οι οποίες είναι βαθμολογικά διάφορες, και ο Ατρόμητος και η Κηφισιά, έχουν κάνει τις ζημιές τους. Δηλαδή δεν έχουν κατέβει παντελώς έτσι χαλαρά, διάφορα. Διεκδικούν, κερδίζουν παιχνίδια. Δηλαδή τώρα ο Πανσεραϊκός, ο οποίος καίγεται για την παραμονή στην κατηγορία, που λέμε ότι έχει αυτό το ενδιαφέρον και η Κηφισιά όχι, η Κηφισιά πήγε στις Σέρες και έβγαλε διπλό, κέρδισε 2-1. Έτσι, στο άλλο παιχνίδι των βαθμολογικά διάφορων ομάδων, ο Ατρόμητος με το Πανετολικό έληξε με νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας του Πανετολικού με 2-1. Και η βαθμολογία όπως έχει τώρα προς το παρόν είναι Ατρόμητος 40, Κηφισιά 37, Πανετολικός 24. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας έχουμε τον Αστέρα, Τρίπολης με 29, το Πανσεραϊκό με 28 και τη Λάρισα με 26. Μεσοβδόμαδα έχουμε αγωνιστική, όπως και στον όμιλο των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Αστέρας Πανσεραϊκός είναι το ένα παιχνίδι. Η Φυσιά Ατρόμητος, αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Και Πανετολικός ΑΕΛ. Όχι η ΑΕΛ, για να διεκδικήσει τις όποιες ελπίδες έχει, λίγες, ελάχιστες, αρκετές, εννοείται ότι
2: Πρέπει να πάρει διπλό.
1: Θα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε μέσα στο Αγρίνιο για να διεκδικήσει τις όποιες ελπίδες έχει. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε. Ενώ μεσοβδόμαδα έχουμε και τα παιχνίδια ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτά, ναι, να πούμε και για τον όμιλο 5-8, όπου έχουμε στις 12 τα μεσάνυχτα δύο αναμετρήσεις. Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Ο Άρης πέρασε από την Κρήτη επικρατώντας 2-0. Λεβαδιακός 25, Άρης 22, Όφη 20 και Βόλος 17. Οι ομάδες αυτές οι οποίες πλέον αγωνίζονται έτσι απλά για την υποχρέωση και για την τιμή των όπλων που λέμε. Κλείνοντας με τη Super League 2, να δώσουμε και την εικόνα του τι επικράτησε, γιατί τελείωσε πλέον και η Super League 2, δεν έχουμε να πούμε κάτι όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αυτό που ξέρουμε εδώ και αρκετές αγωνιστικές είναι ότι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα θα βρίσκονται στην Super League από στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ οι ομάδες οι οποίες αποχαιρετούν την κατηγορία είναι η Καβάλα, ο Καμπανιακός, ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο Μακεδονικός, το Εγάλαιο, ΠΑΕ Χανιά, η Ηλιούπολη και ο Παναριακός. Αυτά.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, να είσαι καλά. Την άλλη εβδομάδα θα πούμε τα υπόλοιπα. Ίσως να έχουμε και πιο καθαρή εικόνα για το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα. Να είσαι καλά, Κώστα μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι ένα καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, παιδιά, και εσείς. Καλό βράδυ, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα και τα λέμε πρώτο Θεό στην επόμενη Κυριακή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Αυτά λοιπόν και με την ενότητα του Κώστα Σαρακίνηση. Ακολουθεί ο Νίκος Κιτσάκης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε, να μας εξιστορεί στοιχεία που αφορούν τον Στράτο Καλογερά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ένας σημαντικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ένας αφανής, θα έλεγα, μια αφανή σπουδαία προσωπικότητα, γιατί δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν ακούστηκε πάρα πολύ έντονα η προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η προσφορά του, όπως μας είπε και ο Τάκης Σβίγκος νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σπουδαία, αν σκεφτείς ότι στην χρυσή ομάδα που έβγαλε από τα juniors, μάλλον από τα μίνιρους, παίκτες που διακρίθηκαν αργότερα, υπήρχαν παίκτες μάλλον που κατάφεραν να παίξουν ακόμα και με την Εθνική Αυστραλίας. Να καλέσουμε λοιπόν τον Νίκο Κιτσάκη από στιγμή σε στιγμή και απλά να πούμε, Νίκο, ότι αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πλήρη εικόνα
2: τις επόμενες αγωνιστικές όσον αφορά NPL, VPL, State Leagues, και έχουμε μεσοβδόμαδα, Λέκο, και Dockery Cup. Είναι ο έκτος γύρος. Μετά από αυτή τη φάση θα έχουμε την προημιτελική φάση τους 8 που θα διεκδικήσουν μια θέση για την ημιτελική φάση των Dockery Cup και για τη συμμετοχή της στο Αυστραλιανό Κύπελο.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος Κιτσάκης είναι στην τηλεφωνική μας.
3: Νίκο, Αλέκο, αν μπορείς πάρε με στο σταθερό.
0: Σε καλό τώρα. Ο Νίκος Κιτσάκης από στιγμή σε στιγμή μαζί μας. Λοιπόν, να πάμε να καλέσουμε έναν πολύ καλό φίλο, θα έλεγα. Έναν όχι μόνο φίλο, ένας εξαιρετικός, θα έλεγα, δημοσιογράφος στο πέρασμα των χρόνων, που πολλοί από τους νέους δεν γνωρίζουν, γιατί ουσιαστικά λείπει από την ενεργό δράση ως δημοσιογράφος, αν και πολύ συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτή, εμφανίζονται άρθρα του που είχαν αναδημοσιευμένα, που είχαν δημοσιευτεί σε παλιότερα χρόνια. Και ο Νίκος Κιτσάκης θεωρείται μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, όπως λέει και ο Τάκης ο Σβίγκος. Λοιπόν, να τον καλέσουμε. Ελπίζω να πήρα σωστά τον αριθμό. Από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τον Νίκο Κιτσάκη. Νίκο, καλησπέρα.
3: Ναι. Πολύ καλησπέρα, Αλέκο, και στην παρέα σου, σε όλους τους ακροατές σου, και τις καλύτερες ευχές σήμερα για τη γιορτή της μητέρας.
0: Ναι, μεγάλη γιορτή για πολλούς από εμάς. Η δική σου μητέρα, φαντάζομαι, θα έχει συγχωρεθεί εδώ και πολλά χρόνια.
3: Εδώ και πολλά χρόνια, αλλά γιορτάζω τη γυναίκα μου και σήμερα εκτέλεσα χρέη μάγειρα.
0: Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε θυμόμαστε συχνά, δυστυχώς, τις περισσότερες φορές όταν φεύγει μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Έλεγα λοιπόν όμως πριν ότι ο Στράτος Καλογύρου δεν υπήρξε ποτέ μια μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν ένας εργάτης του ποδοσφαίρου, σπουδαίος εργάτης. Ίσως θα έπρεπε να είναι στο πάνθρον, θα έλεγα, των σημαντικότερων Ελλήνων που μετανάστευσαν και ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα, γιατί με δική του προσπάθεια, σε χρόνια που δεν είχαν αναπτυχθεί σωστά οι ακαδημίες, αυτός επί των ημερών του στο Port Melbourne ανέδειξε σπουδαίες προσωπικότητες, ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που έπαιξαν ακόμα και στην Εθνική Αυστραλία.
3: Πολύ σωστά. Το Στράτο τον γνώρισα από την πρώτη χρονιά που έπαιξε στην Ελλάδα το 1961, γιατί εγώ είχα έρθει στη Μελβούρνη το Γενάρη του 1961, πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα. Όλα τα χρόνια ο Στράτος και στην ποδοσφαιρική του καριέρα και σαν προπονητής αλλά και σαν επιχειρηματίας πάντοτε ήταν μετριόφρον. Ήταν σπουδαίο παιδί, πολύ καλός χαρακτήρας. Τώρα στα ποδοσφαιρικά, αν έχουμε χρόνο και θέλεις να μιλήσω με περισσότερες λεπτομέρειες ή απλώς περιληπτικά.
0: Κοίταξε, φτάνουν 10 λεπτάκια.
3: Εντάξει, λοιπόν, απλώς θα αρχίσω.
0: Έτσι να καλύψουμε.
3: Ναι, ναι. Πριν φτάσουμε να κάνουμε θέμα εκεί για τα παιδιά που ανέδειξε, να πούμε ότι ποιος ήταν ο Στράτος. Ο Στράτος είχε έναν αδερφό στην Αυστραλία στα χρόνια του Γιάρα Πάρκ και του Χελένικ, πριν γίνει η Ελλάς, που ήταν η Γουναράς. Και αυτός
0: εδώ να αναφέρουμε, Νίκο, επειδή υπάρχουν νέοι άνθρωποι που προφανώς δεν ξέρουν τι σημαίνει Γιάρα Πάρκ και Χελένικ.
3: Το Γιάρα Πάρκ ήταν δύο ελληνικές ομάδες πριν που ενώθηκαν το 1959 και από την ένωσή της έγινε η Χέλλας. Και 3-4 μήνες αργότερα η Χέλλας ενώθηκε ναι. με την Αυστραλέζικη ομάδα South Melbourne United και έγινε το South Melbourne Hellas.
0: Σωστά. Λοιπόν,
3: τώρα,
0: επί των ημερών του Γιάρα Πάρκ, έλεγες λοιπόν ο Στράτος Καλογεράς είχε ένα εξάδελφο.
3: Ναι, επί των ημερών του Γιάρα Πάρκ και του Χελένικ, ο αδερφός του γνώριζε κάποια άτομα από το Χελένικ που έψαχνε για παίχτες. Και ο Στράτος τους είπε, και ο αδερφός του Στράτου τους είπε ότι ο αδερφός μου στην Ελλάδα είναι ποδοσφαιριστής. Και έτσι τα βρήκανε και του έστειλε γράμμα του Στράτου να έρθει στην Αυστραλία. Αλλά μέχρι να έρθει στην Αυστραλία ο Στράτος στις αρχές του 60 και αυτός του Γενάρη, το Γιάρα Πάρκ, που το ελληνικό του όνομα ήταν Εάντας, είχε ενωθεί με το Χελένη και έγινε Χέλλας, και όταν ήρθε ο Στράτος ακόμα δεν είχε γίνει η ένωση με το South Melbourne. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν έχει υποθεί ποτέ, αλλά και εγώ ο ίδιος δεν το είχα γράψει. Ο Στράτος, η πρώτη ομάδα δεν ήταν η Ελλάς, έπαιξε το 60 όλη τη χρονιά. Έπαιξε στη Γουλελμίνα που ήταν στο State League.
0: Εδώ να πούμε ότι η Γουλελμίνα, πούμε, Νίκο, συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι, εδώ να πούμε η Γουλελμίνα του τότε, που ήταν μια μεγάλη ομάδα, ολλανδική ομάδα, είναι η σημερινή Ringwood City. Ναι. Απλά να το πούμε.
3: Ναι, ναι, έτσι, μπράβο, η Γουλελμίνα. Λοιπόν, και έπαιξε στην ομάδα αυτή που ήταν στο State League. Το State League είχε αρχίσει 2-3 χρόνια νωρίτερα, το 58, ενώ η ομάδα που έγινε South Melbourne Hellas αγωνίστηκε το 60 μια κατηγορία χαμηλότερα, στο Association, ας πούμε σαν β' κατηγορία.
0: Καθώς το 59 το Χελένικ είχε υποβιβαστεί από το State League στο Μετροπόλιτο.
3: Το Γιάρα Πάρκ έπαιζε στο State League και το Χελένικ έπαιζε μια κατηγορία παρακάτω, αλλά και οι δυο οι ομάδες το 59 υποβιβάστηκαν και αποφάσισαν να ενωθούν.
0: Σωστά. Με πρωτοβουλίες του Στράτου, του Θησέα Μαρμαρά και του Δημητριάδη.
3: Θησέα Μαρμαρά, κοίταξε, ήταν ο Φλώρος ο Δημητριάδης, για τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ήταν ο πρόεδρος του Γιάρα Πάρκ, του ΕΑΝΤΑ, και ο Μαρμαράς ήταν στο Χελένικ. Και βέβαια όλα τα άτομα αυτά σκέφτηκαν ότι με την ένωση που έγινε η νέα ομάδα Χέλλας με νουνό κάποιον Γιώργο Λεκατσά, αυτός έδωσε το όνομα Χέλλας. Τώρα αυτά και να τα πούμε με λεπτομέρειες θα χρειαστούμε πολλές ώρες. Να πάμε στο διάστημα αυτό που ο Στράτος αγωνιζόταν στη Γουλελμίνα. Έτυχε σε ένα αγώνα κυπέλλου να είναι αντίπολος η Γουλελμίνα με την Ελλάς. Τελικά η Ελλάς κέρδισε τη Γουλελμίνα, αλλά ο Στράτος στο παιχνίδι αυτό διέπρεψε. Και μετά από τον αγώνα τον πλησίασαν οι παράγοντες του South Melbourne Hellas ότι πρέπει να επιστρέψει στο Middle Park. Και αυτό έγινε το 1961, από τα πρώτα παιχνίδια ήταν παίχτης της Ελλάς και φόρησε την γιανόλευκη φανέλα, θα πω, για 5,5 χρόνια. Από το 1961 μέχρι τους πρώτους 2-3 μήνες το 1966. Και το λέω αυτό γιατί το 1966 ξεκίνησε με την ενδεκάδα της Ελλάς στα νυχτερινά παιχνίδια στο Άμπολ Καπ, και όταν άρχισε το πρωτάθλημα ήταν στην ενδεκάδα τα 2-3 πρώτα παιχνίδια. Μετά ήρθε ο Κώστας ο Νεστορίδης, ανέλαβε προπονητής και το ίδιο διάστημα είχε έρθει στην Ελλάς από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης ένας πολύ σπουδαίος αμυντικός, ο Λάκης ο Λιτόπουλος, ο οποίος πήρε τη θέση του Στράτου. Τελικά ο Στράτος που πλησίαζε τα 30 κρέμασε τα παπούτσια του, αλλά δεν έφυγε από το Μίτλ Πάρκ. Ανέλαβε τα Juniors για μέχρι το 70, τα Juniors της Ελλάς, και μετά πήγε στο Port Melbourne στη Νέα Ελλάς, όπου ήταν προπονητής στα Juniors για 5-6 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και
3: λοιπόν, τώρα,
0: πώς καταλήγεις στο Port Melbourne?
3: Όπως σου είπα, μετά που κρέμασε τα παπούτσια του και να ήταν παίχτης της Ελλάς σε 3 πρωταθλήματα, 62, 64, 65, από το 67 για τα επόμενα 2 χρόνια έκανε προπονήσεις στα Juniors της Ελλάς. Μετά, κοίταξε, νομίζω η Νέα Ελλάς τότε έγινε, γιατί παλαιότερα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε το Garden City, που από όπου προέκυψε η Νέα Ελλάς.
0: Σωστά. Με την ένωση του Κεραυνού τότε και...
3: Ναι, ήταν το Garden City, μετά έγινε το 70, εκεί 69-70, έγιναν δύο ομάδες, Αστραπή και Κεραυνός, είχαν προβλήματα εκεί οι ντόπιοι, και μετά έγινε η Νέα Ελλάς. Και από την αρχή που ξεκίνησε σε μικρότερη κατηγορία στο Μετροπόλιτα Νίκη Νέα Ελλάς, αυτός πήγε στο Port Melbourne και ανέλαβε τα Juniors. Αγαπούσε να δουλεύει με μικρά παιδιά και ανέδειξε παιχταράδες.
0: Να τους αναφέρουμε, τους είπα και εγώ πριν.
3: Τον Παλατσίδη, τον Πίτερσεν, τον Τουράκοβιτς που παίξανε στην Ελλάς, και οι δύο τελευταίοι παίξανε και στην Εθνική Αυστραλίας, και όχι μόνο, ο Πίτερσεν έπαιξε και στην Ολλανδία.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, αν θέλεις να προσθέσω ότι είχα την τύχη τη δεκαετία του 60.
0: Και υπήρξαν και αντικατάστατοι οι παίχτες αυτοί, φορώντας τα χρώματα της South Melbourne και Roy NSL. Είναι ο Παλατσίδης, επίσης είναι και ο Ζήνη. Ήταν και ο Ζήνη στο...
3: Ήταν και ένας άλλος που λιγόταν, νομίζω, Σκοτ Πάτερς, τον οποίος είχε πάει στον Αλέξανδρο.
2: Ναι.
3: Και αυτός εκεί από τα χέρια του Στράτου είχε βγει. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω το σωστό όνομα, αλλά μετά από τόσα χρόνια και στα 85 που βαδίζω τώρα, εντάξει, νομίζω το παιδί αυτό το έλεγα Σκοτ Πάτριστον, και έπαιξε επιθετικός παίκτη στον Αλέξανδρο.
0: Μάλιστα. Και η δράση του στο Port Melbourne για πόσα χρόνια κράτησε, δηλαδή?
3: Μέχρι το 75-76.
0: Όχι, το 76-77 υπάρχει φωτογραφία που είναι ο Στράτος Καλογεράς.
3: Κοίταξε, δεν είμαι 100% σίγουρο, αλλά ξέρω ότι εκεί ήταν περίπου 6 χρόνια προπονητής στα Juniors.
0: Πάντως εγώ σε συνεντεύξεις μου με τον Πίτερ Τσολάκη, τότε στο Νέο Κόσμο, μου είχε αναφέρει πάρα πολύ έντονα ότι ο Καλογεράς ήταν ο άνθρωπος που... ο σημαντικότερος άνθρωπος στην πορεία του, γιατί αυτός τον έβαλε στον ίσιο δρόμο, πες έτσι.
3: Ναι, Καλογεράς ήταν ο Γιάννης ο Καλογεράς, προπονητής στο Σίδη, στον Πανελλήνιο, που μετά ήταν βοηθός του Ντανιήλ στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά, σωστά.
3: Λοιπόν, τώρα έβγαλε και άλλα παιδιά που έπαιξαν σε μικρότερες ομάδες. Ο Κουτζαμιχάλης έπαιξε στο Κόφιλτ, έπαιξε στο Γκριν Γκάλι, έπαιξε στο Όκλι, και άλλους παίχτες είχε αναδείξει. Όλα τα χρόνια πάντοτε ήταν πολύ μετριόφρουν, χαμηλών τόνων. Δηλαδή, εγώ την πρώτη μεγάλη συνέντευξη την έκανα στην Αθλητική Ηχό το 1969. Ο Στράτος τότε είχε ανοίξει ένα ντελικατέσιν μπακάλικο στο Chapel Street στο Περάν, και εγώ έμεινα για ένα χρόνο εκεί κοντά στη δουλειά στο Windsor. Και μετά την μια άλλη μεγάλη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύθηκε προχθές την Πέμπτη στη μνήμη του Στράτου, δημοσιεύθηκε στο Νέο Κόσμο, την είχα γράψει το Δεκέμβρη του 1986 και αναφέρει κάποια σπουδαία περιστατικά από τα χρόνια του στην Ελλάς. Ποτέ δεν έλεγε να σηκώσει το κεφάλι να πει ποιος είναι, και έφτασε και στις δύο συνεντεύξεις, γιατί κρατάω αρχείο και βρήκα αυτές τις εφημερίδες, και τη μία τη συνέντευξη την έδωσα στο Σωτήρη το Χατζημανόλη, τον αρχισυντάκτη του Νέου Κόσμου, και την δημοσίευσε όλη μισή σελίδα προχθές την Πέμπτη στη μνήμη του Στράτου. Έφτασε να μου λέει ότι δεν ήμουν, και το αναφέρω αυτό σε αυτή τη συνέντευξη, δεν ήμουν από τα πρώτα μεγάλα ονόματα της Ελλάς, αλλά ήμουν ένας δυναμικός παίκτης, γρήγορος, και τα έδινα όλα μέσα στο γήπεδο για τη φανέλα της ομάδος και όχι για τα χρήματα.
0: Τώρα ουσιαστικά μας περιγράφεις έναν άνθρωπο που ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα σαν άνθρωπος βασικά, και βέβαια πολύ λίγοι ίσως να θυμούνται την δράση του ως ποδοσφαιριστής, αλλά σίγουρα πολλοί που τον έζησαν από κοντά τον θυμούνται ως έναν σπουδαίο προπονητή στις μικρές παιδικές ηλικίες. Σήμερα νομίζω αυτή η κατηγορία είναι τα λεγόμενα mini rules, είναι κάτω των 9 χρονών. Η δράση του φαίνεται να ξεκινά από πολύ πρώιμη ηλικία. Ανάμεσα στα παιδιά αυτά να αναφέρουμε ότι ήταν και ο Κώστας Ταγκαλάκης, ο οποίος μετέπειτα...
3: Ναι, και ο Ταγκαλάκης εκεί από τα χέρια του Στράτου βγήκε. Να προσθέσω και κάτι
0: ανέθρεψε,
3: άλλο.
0: Ανέθρεψε και καλούς χαρακτήρες. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Αυτό.
0: Περιγράφοντας κιόλας.
3: Αν θα σου πω ένα άλλο περιστατικό που μου διηγήθηκε ο Στράτος πολλές φορές και είναι γραμμένο στη συνέντευξη αυτή που δημοσιεύθηκε στον Νέο Κόσμο, ήταν και τελευταία παράγραφο. Μου έλεγε ότι ο Μπούλης ο Καμπουρόπουλος και ο Γιαννέλος ο Μαργαρίτης, που ήρθαν από μεγάλες ομάδες, από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, και ήτανε παιχταράδες, τον είχαν πει: Στράτο, να είχαμε τη δύναμή σου. Και ο Στράτος τους έλεγε: να είχα την τέχνη σας.
0: Ναι. Πολύ μετριόφρον. Αυτό είναι
3: αυτό
0: σημαντικό προσόν για έναν άνθρωπο.
3: Κοίταξε, έπαιξε 5,5 χρόνια στην Ελλάς, φόρησε την γιανόλευκη φανέλα και το έλεγε ότι εγώ έπαιζα για τη φανέλα της πατρίδος. Διηγήθηκε ιστορίες το 1962 σε ένα μεγάλο αγώνα με τη Γιουβέντους. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Καμπουρόπουλος, που είχε έρθει από τους μπέμπιδες του Ολυμπιακού. 25.000 κόσμος στο Olympic Park και η Ελλάς κέρδισε με τον γκολ του Καμπουρόπουλου. Στο παιχνίδι αυτό μου λέει ήταν σαν να παίζει Ιταλία-Ελλάδα. Να ακούς τους δικούς μας τους Έλληνες να φωνάζουν αέρα πάνω τους παιδιά, και από την άλλη μεριά Ιταλή, Forza Juve. Αυτά τα πράγματα.
0: Μεγαλειώδες εποχές. Σε αγνά χρόνια. Αγνά και κοινωνικά και ποδοσφαιρικά. Τώρα έχουν αλλάξει όλα. Υπάρχει μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων. Νίκο, ξέρω ότι μου έχεις πει πολλές φορές ότι θέλεις να ξεστορίσεις ένα περιστατικό, μάλλον αυτό για την αθλητική ηχό, ότι αυτό όμως θα το κρατήσουμε.
3: Κοίταξε,
0: θα το κρατήσουμε όμως.
3: Αφορά να μιλήσουμε απλώς να πω, και το ξέρεις
0: πολύ
3: καλά, ευχαρίστως, ότι η αθλητική ηχό.
0: Πολύ ευχαρίστως, ναι. Αν θέλεις να μην κάνουμε καμιά αρχή, γιατί η αρχή, επειδή πρέπει να κλείσουμε
3: την εκπομπή, του παντός.
0: Σωστά, ναι. Θα την άλλη εβδομάδα, αν είσαι εύκαιρος, την άλλη εβδομάδα θα ήταν χαρά μου να ακούσουμε αυτή την πολύ ρομαντική, σπουδαία ιστορία που αφορά την μοναδική, όχι, υπήρξαν και άλλες προσπάθειες να γίνουν αθλητικά έντυπα, αλλά την πιο ιστορική αθλητική εφημερίδα που υπήρξε ποτέ στην παρικία μας.
3: Απλούστατα, γιατί δεν έβγαινε άλλη εφημερίδα ελληνική στην Αυστραλία Δευτέρα.
0: Ναι.
3: Και η αθλητική ηχό ήταν το μόνο μοναδικό μέσο ενημέρωσης για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους.
0: Σπουδαία χρόνια, και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσουμε την ιστορία αυτή. Αν θέλεις την άλλη Κυριακή είμαστε εδώ. Αν το επιθυμείς.
3: Εντάξει.
0: Αν το επιθυμείς.
3: Είναι, εξαρτάται από σένα. Εγώ
0: και,
3: είμαι...
0: Και εγώ έχουμε εμείς τον τρόπο να κάνουμε πολλές, πολλές αναφορές και στο παρελθόν, αλλά και να συγκρίνουμε το σήμερα με το τότε. Που σίγουρα μιλάμε τώρα...
3: Εργάστηκα σχεδόν στις περισσότερες ελληνικές εφημερίδες και στο Σίδνη. Ναι, στον ναι. Πανελλήνιο Κήρυκα, που τώρα λέγεται Ελληνικός Κήρυκας, και στη Νέα Πατρίδα, ο Νέο Κόσμος, τον Περσό, αλλά η αθλητική ηχό είναι μέσα στο αίμα μου, στην ψυχή μου.
0: Σίγουρα. Την άλλη εβδομάδα δεσμεύομαι πάλι μαζί εδώ. Αν έχεις τη διάθεση.
3: Σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ,
3: Νίκο. Να είσαι πάντα καλά, φίλε Αλέκο.
0: Και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάζει τον Στράτο Καλογύρου, μια σπουδαία, αφανή, θα έλεγα, προσωπικότητα.
3: Πριν κλείσω, 10 δευτερόλεπτα που μίλησε ο Τάκης ο Σβίγκος στην αρχή, και κολακευτικά λόγια για τον Καλογύρου και για μένα. Τον Στράτο, τον Τάκη τον Σβίγκο, τον γνωρίζω από το 1959, 57 ολόκληρα χρόνια.
0: 57 δεν είχε έρθει στην Αυστραλία, μήπως λες 67-68.
3: Όχι, 57 χρόνια τον γνωρίζω.
0: Α, τον
3: στην Αυστραλία ήρθε
0: χρόνια.
3: Το 1969. Βέβαια.
0: Τον Τάκη τον αγαπάει πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος.
3: Είναι αγαπητός.
0: Ναι, σίγουρα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί εδώ πάλι την άλλη Κυριακή να διηγηθείς αυτή την όμορφη ιστορία που αφορά την αθλητική ηχό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Νίκος Κιτσάκης, στην Απικανής, είναι και μεγάλη μου, θα έλεγα, χαρά που είναι πραγματικός μου φίλος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ. Νίκο, αυτό που τώρα πλέον μένει είναι να δώσουμε την εικόνα της επόμενης αγωνιστικής. Ας αρχίσουμε από τον Docker Cup, γιατί αυτά έρχονται πρώτα, με σημαντικές και ελληνικές κόντρες, όπου να σε ακούσουμε όταν είσαι έτοιμος. Και εφόσον μπορείς.
2: Ναι. Ναι, έχουμε αγώνες για το Docker Cup. Είναι ο έκτος γύρος. Οι αγώνες θα γίνουν την Τρίτη, 12 Μαΐου. Ξεκινάμε χρονολογικά. Στις 7 η ώρα έχουμε στο Wembley Park, Box Hill Pythagoras, Brunswick Juventus. Στις 7:30 στο Paisley Park, Avondale, Brunswick City, Leonidas.
0: Paisley Park,
2: στο γήπεδο της Altona Magic.
0: Σωστά.
2: Εδώ είναι.
0: Είπες Avondale με?
2: Brunswick City, Leonidas.
0: Μάλιστα. Δύσκολο το έργο για το Λονίδα.
2: Στις 7:30 στο Kingston Heath έχουμε Bentley Greens Παγκύπριος, Northcote City, Ηρακλής.
0: Άλλη ελληνική κόντρα. Σε μια δύσκολη καμπή που έχει κάνει το συγκρότημα του Γιώργου Κατσάκη, να δούμε αν θα μπορεί να τα απεξέλθει στο παιχνίδι αυτό, γιατί πλέον αμέσως μετά έχουμε και την ελληνική κόντρα στο NPL Παγκυπρίου Αλεξάνδρου.
2: Ναι, την Παρασκευή. Ναι. Θα δώσουμε επόμενες αγωνιστικές NPL και VPL. Έχουμε μετά στο Paisley Park Altona East Park Harburg Αλεξάνδρος. Στις 7:30 ώρα έχουμε στο Genesis Steel Stadium Unihill Eagles Preston Lions. Εδώ είδαμε ότι η ομάδα της Unihill αποφάσισε να δώσει το παιχνίδι της στο γήπεδο της Preston και όχι στο δικό της το γήπεδο. Goulburn Valley Suns, Eastern Lions, North Sunshine Eagles, Eltham Redback, Bulleen Lions, το Veneray Club στις 8 παρατέταρτο, Bulleen Lions, Port Melbourne, Νέα Ελλάς. Και μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια στις 8 η ώρα, Williamstown, Caroline Springs, George Cross, και στο Churchill Reserve στις 8 η ώρα, St. Alban, Oakley Cannons. Ναι. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι ο έκτος γύρος.
0: Δύσκολη έξοδος για το Oakley, αν ναι. και είναι φαβορή για το μάτς.
2: Είναι φαβορή, αλλά εντάξει, είναι αγώνες κυπέλου, όλα μπορούν να συμβούν σε αγώνες κυπέλλου που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ας ξεκινήσουμε οι επόμενες αγωνιστικές με I-League, όπου την Παρασκευή στις 15 το μηνός, στις 7:35 έχουμε ο επαναληπτικός αγώνας Adelaide United Auckland FC.
0: Στον επαναληπτικό του 1-1.
2: στο επαναληπτικό του 1-1, ενώ επίσης στο επαναληπτικό του 1-1 το Σάββατο στις 8:20 Newcastle Jets Sydney FC. Οι νικητές των ζευγαριών θα αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό του I-League.
0: Και αν υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα, φαντάζομαι ότι θα έχουμε παράταση, παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί. Ναι. Ωραία, λοιπόν, πάμε στην... άρα το βράδυ του Σαββάτου θα ξέρουμε ποιοι θα...
2: Ναι, την άλλη Κυριακή θα ξέρουμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα είναι στο μεγάλο τελικό του I-League.
0: Πάμε τώρα στο NPL να δούμε.
2: Πάμε και στο NPL όπου έχουν ενδιαφέρον αναμετρήσεις. Παρασκευή βράδυ στις 7:30 Green Gully Melbourne City Neon. Στις 8:15 Dandenong City Oakley Cannons. Στις 8:30 Bentley Greens Πανκύπριος Αλέξανδρος. Σάββατο στις 2 Hume City Avondale. Στις 5 στις 5 Dandenong Thunder St Albans. Και στις 6:15 Altona Magic Preston Lions. Ενώ στις 7:30 στο Lakeside έχουμε South Melbourne Ελλάς Caroline
0: το
2: Springs.
0: Αυτό έχει οριστεί για τη Δευτέρα, να πούμε.
2: Για τη Δευτέρα?
0: Ναι, 7:30 ώρα. Εφόσον... Ναι, για τη Δευτέρα.
2: Για τη Δευτέρα.
0: Άρα η Ελλάς θα αντιμετωπίσει την Josh Cross πάλι με το σύνολο των παιχτών να προέρχονται από την ομάδα νέων Under-23. Θα αντιμετωπίσει την Josh Cross στο Lakeside. Να δούμε τώρα την VPL 1 και αν μου επιτρέπεις να αναφέρω τη βαθμολογία έτσι γρήγορα πριν αναφέρεις την πλήρη εικόνα της αγωνιστικής όπου ο Ηρακλής παρά την ήττα του από την Brunswick Juventus παρέμεινε στην κορυφή αλλά έχει στενή πλέον την ανάσα των Melbourne Knights, 26 για τον Ηρακλή, Melbourne Knights 25, ακολουθεί η Brunswick Juventus στους 24, Eltham Red Packs τρομερή πορεία στους 23 και 4 θέση, το Bulleen είναι στους 21, η Manningham United με αγώνα λιγότερο που θα δώσει
2: αύριο το βράδυ.
0: Αύριο το βράδυ στο Home of Matildas με την ομάδα νέων της Melbourne Victory.
2: Yep.
0: Είναι στην έκτη θέση με 19 βαθμούς. Ακολουθεί η North Geelong με 18, Western United 15 και πάει λέγοντας με την Port Melbourne να βρίσκεται πάλι σε ουραγό θέση με 8 βαθμούς. Όσα και τα γκολ που δέχτηκε στον πιο πρόσφατο αγώνα.
2: Δεν ξέρω αν το είπαμε ότι είχαμε και την αποχώρηση του Ιγκλέζε προπονητή της Νέας Ελλάς μαζί με, μερικούς παίχτες. 13η αγωνιστική στην VPL. Έχουμε Παρασκευή βράδυ στις 8:30 Melbourne Knights, Eltham Redbacks, ενώ στο John Kane Northcote City Ηρακλής Bulleen Lions. Σάββατο στις 3 North Sunshine Eagles Western United Neon, Port Melbourne Neolas Melbourne Victory Neon, Manningham στις 3:15 Manningham United Blues Brunswick Juventus, στις 5 North Geelong Lang Warren, ενώ στις 6:15 Melbourne Serbia Brunswick City Leonidas.
0: Και εδώ να δούμε τώρα και την βαθμολογία στην VPL 2 που το εξέφρενη πορεία του Malvern συνεχίζεται από νίκη σε νίκη. Τα Malvern Boys είναι στην πρώτη θέση του πίνακα μια αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος με 31 βαθμούς έχουν αφήσει την Goulburn Valley Suns πλέον που έχει ανεβεί στη δεύτερη θέση με 23, Bayside Argonauts μετά την ήττα τους στο Shepparton οπισθοχώρησαν στην τρίτη θέση με 21, 20 βαθμούς για, για την ομάδα του Box Hill Πυθαγόρα, ακολουθεί η Essendon Royals και τον Αναγόντι με 18 βαθμούς. Η The Kingston βρίσκεται στην 10η θέση, ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 13 βαθμούς.
2: Ενώ επόμενη αγωνιστική έχουμε Παρασκευή βράδυ στις 8:15 Kingston City Eastern Lions, στις 8 η ώρα Werribee City Malvern, στις 8:30 Essendon Royals Moreland City, Whittlesea United Nanawarin City, ενώ Σάββατο στις 3 στο Shipston Reserve Bayside Argonautes Springvale White Eagles, Box Hill Pythagoras στο Wembley Park, Box Hill Pythagoras Goulburn Valley Suns, ενώ στις 6:15 Altona City Kilo Park.
0: Εδώ να αναφέρουμε ότι οι αγωνιστικές που μόλις ακούσατε είναι οι τελευταίες αγωνιστικές του πρώτου γύρου.
2: Ναι.
0: Το Oakley ανέφερες παίζει με την ομάδα του Νίκου Τόλιου στο Dandenong. και σίγουρα με νίκη θα είναι και πρωταθλήτρια χειμώνα. Νομίζω ακόμα και με ήττα θα συμβεί αυτό, γιατί η διαφορά της από τον δεύτερο Αλέξανδρο και δεύτερο Hume City είναι μεν στους 3 βαθμούς, αλλά υπερτερούν οι κανονιέριδες με διαφορά τερμάτων συντριπτικά 8 και 12 αντίστοιχα. Βέβαια είναι ένας άτυπος τίτλος, όμως σίγουρα πάντα αναφέρεται στο δημοσιογραφικό κόσμο, πάντα αναφέρεται όταν κλείνει ο πρώτος γύρος ότι η τάδε ομάδα τερματίζει στον πρώτο γύρο πρώτη. Να πάμε τώρα στα State Leagues και να δούμε και εκεί τις επόμενες αγωνιστικές.
2: Ναι, στα State Leagues έχουμε την 8η αγωνιστική, όπου στην State League 1 Northwest, Παρασκευή βράδυ στις 8.30 στο Paisley Park, Altona East Park, Pasco Vale, Upfield, στο Gibb Reserve, Upfield, Western Suburbs, Πανελλήνιος. Σάββατο στις 3, στο Mooreshead Park, Ballarat City, Clifton Hill, Landlord United, Yarraville Doxa, στο HR Urine Reserve και στο Kilo Lodge, Sydenham, West Vale Olympic. Στην State League 1 South East, Σάββατο στις 3, στο Kerry Sports Complex, έχουμε Burundara, South Springvale, Aris. Στην State League 2 και στο North West, στο JT Grey Reserve, έχουμε Williamstown Mill Park. Στο South East, Παρασκευή βράδυ, στο Jack Edwards Reserve, Chisholm Peninsula Strikers. Ενώ Σάββατο στις 3 η ώρα, Murrumbark, Waverley City, στο Esther Park Reserve. State League 3, South East, στο Victory Park, έχουμε τώρα παιχνίδι Bentley Cobras, Elwood City. State League 4, North West, Παρασκευή βράδυ στις 8.30 στο JC Donath Reserve, στην έδρα του Keon Park, Watsonia Heights, ενώ Σάββατο στις 5, West Preston Underwaters, Sebastopol Vikings. Ενώ στην State League 5, North West, έχουμε το παιχνίδι Darabin Apollon, Kilo Wolves. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι όλες οι επόμενες αγωνιστικές όσον αφορά τις A-League, NPL, VPL και State League κατηγορίες. Μην ξεχνάτε ότι η τρίτη βράδυ μεσοβδόματα έχουμε και αγώνες Dockery Cup με τη συμμετοχή πολλών ελληνικών ομάδων. Ναι, αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Δαμιανός Τζαβέρας στην άλλη εβδομάδα μαζί, όπου θα έχουμε
2: μια σούμα. Δυστυχώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί μαζί μας.
0: Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε και τον κόσμο. Ραντεβού, φίλοι μου, την άλλη Κυριακή. Βλέπω τώρα εδώ, ανάρτησε ο Βασίλης Πάργας το λογότυπο του AFC Champions League 2, αν μπει στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Είναι μια μεγάλη στιγμή, θα έλεγα, για τον Αλέξανδρο. Είναι μια μεγάλη στιγμή όμως και για τις ομάδες που αγωνίζονται στα κατώτερα στρώματα κάτω από το A-League, τόσο η Ελλάς που συμμετέχει στη διοργάνωση της FIFA, όσο και ο Αλέξανδρος, ο οποίος αγωνιστικά κέρδισε το ανεπάρδεχο,
2: το δικαίωμα να συμμετάσχει στο Asian Champions League 2.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σίγουρα θα έχουμε νεότερα και θα σας κρατάμε ενήμερους από Κυριακή σε Κυριακή για τις εξελίξεις που αφορούν την συμμετοχή του Αλεξάνδρου στην διασυλλογική διοργάνωση της Ασίας.
2: Yeah, πιστεύω ότι ίσως εντός εβδομαδών θα έχουμε ανακοινώσεις. Ήδη, όπως αναφέραμε, έχει μπει ο φάκελος για την αδειοδότηση. Αναμένουμε, ας πούμε, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία, λοιπόν. Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ που παρά τους πόνους είσαι εδώ και κάτσες όρθια την ομάδα. Και εμείς, φίλοι μου, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Ως τότε να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Μαμά, σε αγαπώ και σε ευχαριστώ για όλα. Και εμείς θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την ερχόμενη Κυριακή. Ως τότε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
4: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Μην πας πουθενά.
5: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
2: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Αχ, καρδιά μου κι εγώ σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
2: Ρυθμός Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Cosmos Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: και τα σπάω.
1: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
2: Σε αυτή την πόλη,
3: σε αυτή την πόλη,
2: ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι. Ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άδικο ναι μανεξί.
1: Υπόφερα
2: παραδείγμα. Άδικο.
1: Με το καρδία να την ημανάδες. Εσύ να τα θεδόπα τους η θάλασσα.
2: Να σμή.
3: Άδικο ναι μανεξί.
2: Χωρίς νερό, χωρίς χαδί, τα μωρά του.
1: Άδικο. Πάρα πολλά υπόφερα.
2: Άδικο.
3: Άδικο.
0: Πολλά άδικο ναι μα.
4: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
5: Ρυθμός Radio.
4: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

αστέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
2: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την WorkSafe Victoria.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
3: Να είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ που ξυπνάω για χρόνια κι είναι εκεί ακόμα.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
5: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
5: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
5: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
5: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
5: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
6: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
6: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
6: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
7: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
8: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Σε αυτή την πόλη.
10: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
11: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
1: Τόσα καλοκαίρια
0: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. The Greek
2: Breakfast Show. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει.

0: Δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429 4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Το έργο Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης αναβαθμίζουμε το Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά διαστήματα τον Μάιο. Ελέγξτε πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
9: Σε αυτή την πόλη,
10: σε αυτή την πόλη,
9: ακούμε Ρυθμός Radio.
11: Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
9: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Και τώρα επιστρέφουμε στο Greek Breakfast Show με Στράτο και Νίκο, το αγαπημένο ελληνικό πρωινό σόου της Αυστραλίας.